0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, ένατο κεφάλαιο. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου και τον οίκο του Βασιλιά και όλα όσα ο Σολομώντας επιθυμούσε και ήθελε να κάνει, ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα μια δεύτερη φορά, όπως είχε φανεί σε αυτόν στη Γαβαών. Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, «Άκουσα την προσευχή σου και τη δέησή σου που δεήθηκες μπροστά μου. Αγίασα αυτό τον οίκο που έκτισες για να βάλω εκεί το όνομά μου στον αιώνα. Και τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι εκεί για πάντα. Και εσύ, αν περπατήσεις μπροστά μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, με ακεραιότητα καρδιάς και με ευθύτητα, ώστε να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα, να τηρείς τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, τότε θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας σου επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα, όπως υποσχέθηκα στο Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγοντας «Δεν θα λείψεις εσένα άνδρας επάνω από τον θρόνο του Ισραήλ». Αν ποτέ στραφείτε από μένα, εσείς ή τα παιδιά σας, και δεν φυλάξετε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου που έβαλα μπροστά σας, αλλά πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα εκριζώσω τον Ισραήλ από το πρόσωπο της γης που τους έχω δώσει. Και αυτό τον οίκο που αγίασα για το όνομά μου, θα τον απορρίψω από το πρόσωπό μου. Και ο Ισραήλ θα είναι σε παροιμία και εμπαιγμό ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Για τούτον όμως τον οίκο, που έγινε ψηλός, καθένας που διαβαίνει κοντά του θα μένει έκθαμβος και θα βγάλει συρριγμό και θα λένε «Γιατί ο Κύριος έκανε έτσι σε αυτή τη γη και σε αυτό τον οίκο» και θα απαντούν «Επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους, που έβγαλε τους πατέρες τους από τη γη της Αιγύπτου και προσκολήθηκαν σε άλλους θεούς και τους προσκύνησαν και τους λάτρευσαν. Γι' αυτό ο Κύριος έφερε πάνω τους ολόκληρο αυτό το κακό». Και στο τέλος των 20 χρόνων, στα οποία ο Σολομώντας έκτισε τους δύο οίκους, τον οίκο του Κυρίου και το σπίτι του βασιλιά, ο Χιράμ μάλιστα είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με κέδρινα ξύλα και με πεύκινα ξύλα και με χρυσάφι σύμφωνα με όλη την επιθυμία του, τότε ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20 πόλεις στη γη της Γαλιλαίας. Και ο Χιράμ βγήκε από την Τύρο για να δει τις πόλεις που του έδωσε ο Σολομώντας και δεν του άρεσαν. Και είπε «Τι είναι αυτές οι πόλεις που μου έδωσες, αδελφέ μου?» και τις αποκάλεσε «Γη Καβούλ» μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Χιράμ έστειλε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι. Έτσι είναι βέβαια ο τρόπος του φόρου που ο βασιλιάς είχε επιβάλει για να κτίσει τον οίκο του Κυρίου και το δικό του σπίτι και τη Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Μεγιδό και τη Γεζέρ. Επειδή ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, είχε ανέβει και κυριεύσει τη Γεζέρ και την είχε κατακάψει με φωτιά και τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην πόλη είχε φωνεύσει και την είχε δώσει δώρο στη θυγατέρα του, τη γυναίκα του Σολομώντα. Και ο Σολομώντας έκτισε τη Γεζέρ και την Βεθορών την κατώτερη και την Βαάλαθ και την Θαδμόρ στην έρημο της γης και όλες τις πόλεις των αποθηκών που ο Σολομώντας είχε και τις πόλεις των αμαξών και τις πόλεις των καβαλάριδων και ό,τι ο Σολομώντας επιθύμησε να χτίσει στην Ιερουσαλήμ και στο Λίβανο και σε όλη τη γη της δικής του επικράτειας. Ολόκληρον όμως το λαό που είχε απομείνει από τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, που δεν ήσαν από τους γιους Ισραήλ, αλλά από τα παιδιά εκείνων που είχαν εναπομείνει στη γη, που οι γη Ισραήλ δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν, σε αυτούς ο Σολομώντας επέβαλε φόρο μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και από τους γιους Ισραήλ ο Σολομώντας δεν έκανε δούλο κανέναν, επειδή ήσαν άνδρες πολεμιστές και υπηρέτες του και μεγιστάνες του και ταξίαρχοί του και άρχοντες των αμαξών του και των καβαλαριδών του. Και οι αρχηγοί που επιστατούσαν στα έργα του Σολομώντα ήσαν 550, και αυτοί που εξουσίαζαν επάνω στο λαό που δούλευε στα έργα. Και η θυγατέρα του Φαραώ ανέβηκε από την πόλη του Δαβίδ στο σπίτι της που ο Σολομώντας είχε κτίσει για αυτή. Τότε έκτισε τη Μήλο. Και ο Σολομώντας πρόσφερνε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές 3 φορές το χρόνο επάνω στο θυσιαστήριο που είχε χτίσει στον Κύριο και θυμίαζε επάνω σε αυτό που υπήρχε μπροστά στον Κύριο. Έτσι τελείωσε τον οίκο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε ένα στόλο στην Εσιόν Γαβέρ, που είναι κοντά στην Ελώθ, στην άκρη της Ερυθράς θάλασσας, στη γη Εδόμ. Και ο Χιράμ έστειλε στο στόλο από τους δούλους του έμπειρους ναύτες της θάλασσας, μαζί με τους δούλους του Σολομώντα. Και ήρθαν στο Οφύρ και πήραν από εκεί 420 τάλαντα χρυσάφι και τα έφεραν στο βασιλιά Σολομώντα. Πρώτη Βασιλέων, 10ο κεφάλαιο. Και η βασίλισσα της Σεβά, καθώς άκουσε τη φήμη του Σολομώντα για το όνομα του Κυρίου, ήρθε για να τον δοκιμάσει με ενίγματα. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ με υπερβολικά μεγάλη συνοδεία, με καμήλες φορτωμένες αρώματα και χρυσάφι υπερβολικά πολύ και πολύτιμες πέτρες. Και όταν ήρθε στο Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα όσα είχε στην καρδιά της. Και ο Σολομώντας εξήγησε σε αυτήν όλα τα ερωτήματά της και δεν στάθηκε τίποτε κρυμμένο από το βασιλιά που δεν της το εξήγησε. Και η βασίλισσα της Σεβά, βλέποντας τη σοφία του Σολομώντα και το σπίτι που είχε κτίσει και τα φαγητά του τραπεζιού του και τον τρόπο που κάθονταν οι δούλοι του και τη στάση των υπουργών του και τον ντύσιμό τους και τους συνοχώους του και την ανάβαση του από την οποία ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έγινε έκθαμβη. Και είπε στο βασιλιά, «Αληθινός ήταν ο λόγος που είχα ακούσει στη γη μου για τα έργα σου και για τη σοφία σου, αλλά δεν πίστευα στα λόγια μέχρι ότου ήρθα και τα μάτια μου είδαν. Και να, δεν μου είχε αναγγελθεί ούτε το μισό. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουν τη φήμη που άκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι αυτοί οι δούλοι σου, αυτοί που στέκονται πάντοτε μπροστά σου, αυτοί που ακούν τη σοφία σου. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος που ευαρεστήθηκε σε σένα για να σε βάλει επάνω στον θρόνο του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος αγάπησε τον Ισραήλ στον αιώνα, γι' αυτό σε έκανε βασιλιά, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη». Και έδωσε στον βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και υπερβολικά πολλά αρώματα και πέτρες πολύτιμες. Δεν είχε έρθει πλέον τόση αφθονία αρωμάτων όπως εκείνα που η βασίλισσα της Σεβά έδωσε στο βασιλιά Σολομώντα. Και ακόμα ο στόλος του Χιράμ που έφερε το χρυσάφι από το Οφύρ, έφερε από το Οφύρ και ένα μεγάλο πλήθος από ξύλα αλμουγίμ και πέτρες πολύτιμες. Και ο βασιλιάς έκανε αναβάσεις στον οίκο του Κυρίου και στο σπίτι του βασιλιά και κιθάρες και ψαλτήρια για τους μουσικούς από ξύλα αλμουγίμ. Τέτοια ξύλα αλμουγίμ δεν είχαν έρθει ούτε φανεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στη βασίλισσα της Σεβά όλα όσα θέλησε, όσα ζήτησε, εκτός των όσων έδωσε σε αυτήν από μόνος του ο βασιλιάς Σολομώντας. Και επέστρεψε στη γη της, αυτή και η δούλη της. Και το βάρος του χρυσαφιού που ερχόταν στο Σολομώντα κάθε χρόνο ήταν 666 τάλαντα χρυσάφι, εκτός από εκείνο που συγκέντρωναν οι τελώνες και από τις πραμάτιες των εμπόρων και από όλους τους βασιλιάδες της Αραβίας και από τους σατράπες της γης. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε 200 θηρεούς από σφυριλατημένο χρυσάφι 600 σίκλοι χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε ένα θηρεό και 300 ασπίδες από χρυσάφι σφυριλατημένο. 3 μνές χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε μία ασπίδα. Και ο βασιλιάς τις έβαλε στο σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Και ο βασιλιάς έκανε ακόμα ένα μεγάλο ελεφάντινο θρόνο και τον σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Είχε δε ο θρόνος 6 βαθμίδες και η κορυφή του θρόνου ήταν στρογγυλή από πίσω του και είχε αγκώνες από το ένα και από το άλλο μέρος της καθέδρας και 2 λιοντάρια που στέκονταν στα πλάγια των αγκώνων. Και επάνω στις 6 βαθμίδες, εκεί στέκονταν 12 λιοντάρια από την κάθε πλευρά. Παρόμοιο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα βασίλειο. Και όλα τα σκεύη του ποτού του βασιλιά Σολομώντα ήσαν από χρυσάφι. Και όλα τα σκεύη του σπιτιού του δάσους του Λιβάνου ήσαν από καθαρό χρυσάφι. Κανένα από ασίμι. Το ασίμι υπολογιζόταν για τίποτε στις ημέρες του Σολομώντα. Επειδή ο βασιλιάς είχε στόλο στη θάλασσα της Θαρσής μαζί με το στόλο του Χιράμ, μια φορά κάθε 3 χρόνια ερχόταν ο στόλος από τη Θαρσής, φέροντας χρυσάφι και ασίμι, δόντια ελέφαντα και πιθήκους και παγόνια. Και ο βασιλιάς Σολομώντας μεγαλύνθηκε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες της γης σε πλούτο και σε σοφία. Και ολόκληρη η γη ζητούσε το πρόσωπο του Σολομώντα για να ακούσουν τη σοφία του που ο Θεός είχε δώσει στην καρδιά του. Και κάθε ένας από αυτούς έφερναν το δώρο του, σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσαφένια και στολές και πανοπλίες και αρώματα, άλογα και μουλάρια, κάθε χρόνο. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1.400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στο βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασίμι σαν πέτρες και έκανε τους κέδρους όπως τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και στον Σολομώντα γινόταν εξαγωγή αλόγων και λινού νήματος από την Αίγυπτο. Το μεν νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Και κάθε μία άμαξα ανέβαινε και έβγαινε από την Αίγυπτο για 600 ασημένιους σίκλους. Και κάθε ένα άλογο για 150. Και γινόταν έτσι για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών. Δευτέρα επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού δόρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Όπως η Θεία Δύναμή Του μας δόρισε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού, έτσι και η βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα μας δόρισε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις. Με αυτές τις υποσχέσεις θα ξεφύγετε από τον κόσμο που φθείρεται εξαιτίας των παθών του και θα συμμετέχετε στην άφθαρτη Θεία Φύση. Γι' αυτό ακριβώς κάνετε ό,τι μπορείτε για να πλουτίσετε την πίστη σας με την αρετή, την αρετή με τη γνώση, τη γνώση με την αυτοκυριαρχία, την αυτοκυριαρχία με την υπομονή, την υπομονή με την ευσέβεια, την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδερφούς, την αγάπη για τους αδερφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν αυτά τα προσόντα τα έχετε και τα πολλαπλασιάζετε, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί, για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν τα έχει αυτά, είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό.
2: γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα στραβοπατήσετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας επιτραπεί γενναιόδωρα είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη τη ζωή, μια και ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το φανέρωσε και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε και όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή να τα φέρνετε στο νου σας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δεν βασιστήκαμε σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τον παντοδύναμο ερχόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το μεγαλείο Του τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για χάρη Του τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό, την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό. Και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά θα κάνετε να το προσέχετε. Είναι σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωστότου γλυκοχαράξει το πρωινό και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν άνθρωποι να μιλήσουν από μέρους του Θεού. Δευτέρα Πέτρου Επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διαδώσουν κρυφά στην κοινότητά σας καταστρεπτικές αιρετικές διδασκαλίες και θα απαρνιούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους, από παλιά αποφασισμένη, δεν θα αργήσει. Η καταστροφή τους έρχεται. Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα Τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμοι στο σκοτάδι, περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε. Ένα κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί με άλλους 7. Και καταδίκασε σε καταστροφή της πόλης Σόδομα και Γόμορα και τις έκανε στάχτη. Και αυτό για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό. Και έσωσε το δίκαιο Λότ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανώμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τις παρανομίες που έβλεπε και άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος ζώντας ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους καλούς ανθρώπους από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους κακούς τους κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσης. Και προπάντων, εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί είναι θρασείς και υπεροπτικοί. Δεν σέβονται τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις χλεβάζουν. Και να σκεφτεί κανείς πως ούτε οι άγγελοι, που υπερτερούν σε δύναμη και μεγαλοπρέπεια, δεν τις κατηγορούν βλάσφημα μπροστά στο Θεό. Και όπως τα άγρια ζώα γεννήθηκαν προορισμένα από τη φύση να πιαστούν και να σφαχτούν, έτσι κι αυτοί, με το να χλεβάζουν όσα δεν ξέρουν, θα υποστούν την καταστροφή που τους περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν για το κακό που έκαναν. Θεωρούν ειδονή το να οργιάζουν ακόμη και την ημέρα. Είναι ντροπή και σκάνδαλο το να συμμετέχουν στα κοινά σας δείπνα απολαμβάνοντας τον καρπό της απάτης τους. Έχουν μάτια γεμάτα ανηθικότητα και αχόρταγα για αμαρτία. Δελεάζουν τους πιο αδύνατους και έχουν καρδιά που είναι εξασκημένη στην πλεονεξία. Καταραμένοι από το Θεό, άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας στα χνάρια του Βαλαάμ, του γιού του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια και ελέγχθηκε για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν έχει μιλιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί μοιάζουν με πηγές που στέρεψαν και με σύννεφα που τα παρασέρνει η ανεμοθύελα. Τους περιμένει μια θέση στο ζωφερό σκοτάδι. Με παχιά λόγια, χωρίς περιεχόμενο, παρασέρνουν εκείνους που μόλις εγκατέλειψαν την πλάνη, χρησιμοποιούν ως δόλωμα τις σαρκικές επιθυμίες που οδηγούν στην ασέλγεια. Τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ ήδη είναι δούλοι της διαφθοράς. Ο άνθρωπος βλέπετε γίνεται δούλος εκείνου από τον οποίο έχει νικηθεί. Γιατί αν οι άνθρωποι που με τη βαθιά γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού έχουν αποφύγει τη διαφθορά του κόσμου, αναμειχτούν πάλι σε αυτήν και βγουν νικημένοι, τότε βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει την οδό της σωτηρίας, παρά να εγκαταλείψουν την Άγια Εντολή που τους παραδόθηκε αφού πρώτα την γνώρισαν. Σε αυτούς αποδεικνύονται αληθινές οι παροιμίες. Το σκυλί γυρίζει πίσω στο ίδιο του το ξέρασμα και το γουρούνι, αφού λουστεί, κυλιέται πάλι στο βούρκο. Δευτέρα Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο τρίτο, τελευταίο. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας για να θυμάστε όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν «Τι έγινε με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος?» Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν φαίνεται θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, που βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε ο τότε κόσμος, όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά. Και θα διατηρηθεί ως την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει την προσοχή σας, αγαπητοί μου. Ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανιώσουν όλοι. Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα αφανιστούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσης θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός ο Παύλος με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες του τις επιστολές όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν αχρία σκεύη δικά σου, σπασμένα, ερχόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη, ζητάμε το έλεος σου, του συλλασμού σου Κύριε πάνω μας, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε Κύριε εσύ που είσαι παρόν, είσαι ανάμεσα στο λαό σου Κύριε, περπατάς ανάμεσα στις 7 λιχνίες σου και εμείς είμαστε μια από τις λιχνίες σου Κύριε, τις χρυσές. Γιατί εσύ έβαλες το χρυσό μέσα μας, εσύ έβαλες το φως σου μέσα μας Κύριε, και το έλεον Κύριε του πνεύματός σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το λόγο σου, να θρέψεις την ψυχή μας Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς Κύριε με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο Κύριε πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε Χριστέ μου να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων σου Κύριε Θεέ μου Άγιε. Στο όνομα σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας να είμαστε πνευματικά άρτη. Ιησού δεν ελυπείς Κύριε ενώπιον σου. Και εγώ ευλογώ το λαό σου σήμερα το βράδυ. Ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας, Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη η σου μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 40 εδάφιο 31. Το 400 κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας, ενώ της Ιερουσαλήμ και του Ναού, επέστρεψαν και αυτή η προφητεία μιλάει τώρα σε εκείνους, αλλά είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εκείνους έχει να κάνει και με εμάς. Και ο Θεός τώρα θέλει να παρηγορηθεί ο λαός του. Παράκουσαν, έπεσαν, ήρθε πάνω τους καταστροφή εξαιτίας των αμαρτιών τους, γιατί κάνανε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει, θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει η πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνωση Ιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος, να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτή συνεχωρήθη. διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο, της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου 30 χρονών δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα. Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά, πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω. Μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα του χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει. Και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες γιατί κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν. Και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α. Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό. Τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους 55-60, ο αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσκε δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού. Την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή του, την ομορφιά του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον, όχι. Αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψόν ορισμένες φορές, παράδειγμα όταν σκότωσε με τη σιαγόνα του γαϊδάρου 1,000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει, πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό, πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε

έχουμε νιώσει εφορία. Ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις. Και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από το πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του Λόγου να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα το οποίο, στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Θα έρθει, οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραβολή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος. Θα αποκάμουν, λέει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους, για πολλοί από αυτούς. Λέει, μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευγλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήταν αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα? Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του ψηλά και πάει προς τα πάνω. Εκτός και αν ο άνθρωπος πληρούνται Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Εάν παραμελήσεις το δώρο της σωτηρίας, αν παραμελήσεις την προσευχή, αν παραμελήσεις τη μελέτη του Λόγου για να παίρνει ζωή του Λόγου και δύναμη, εάν παραμελήσεις το να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, τι θα γίνει? Θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν να τονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν.

0: Αλλά ευλογημένος ο Κύριος μας δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλους. Θα δούμε τώρα αυτό. Τη στιγμή όμως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους, ο Θεός δεν είναι προς απολύπτυση. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος, το οποίο αποτελεί μέρος, καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν. Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα. Για να μας στρέψει σε αυτά τα οποία είναι αιώνια, αδερφοί. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πεθαίνει και ενώ ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός για μας που μένουμε, για αυτούς που φεύγουν είναι μια απελευθέρωση από το σκήνομα. Εάν έχουν αρρώστιες και πόνους, δεν μπορούν να είναι πλέον. Μπαίνουμε στη δόξα, μιλάω για τους πιστούς, μπαίνουμε στη δόξα του Κυρίου, μέσα στο φως του Θεού. Είναι εκεί, είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι. Βέβαια η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά. Αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδερφή μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλλή μόνο στον άνθρωπο, ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ. Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια, δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός σχεδίασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μη βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο Εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιώτης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδελφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας. Να πούμε αμήν. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται. Δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι πάει για άλλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι οι νόμοι της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, χουβαρντάς. Ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Ταν, έφυγες. Ταν, άλλος έφυγε. Ταν. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια Του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα, σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι, το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου, με τον α, β τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο λόγος Του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις Του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε Αυτόν. Αμήν. Επομένως, μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει, εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. Σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος, τι κάνει, λέει, φθήρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει, ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει, εν αρχή είναι ο Λόγος. Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου Του, της Βουλής Του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία Του και όλους εμάς, γιατί λέει βουληθείς από εκεί εις εν ημάς. Πριν από αυτό, πάμε πίσω, πώς αναβάλουμε. Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες, ο Θεός τι έκανε. Υπήρχε, και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα, δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως. Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη Διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού, εδώ, να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού, να γίνουμε σαν και εκείνον, με την πάροδο του χρόνου. Να του μοιάσουμε, να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία. Να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέχει. θα αγαπάς Κύριο τον Θεό σου. Είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. Δεν σου δίνει περιθώριο. Θα αγαπάς. Είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις το Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του, σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει. Ποιος θα τα κληρονομήσει. Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα, η αλήθεια δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μη το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου κι αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την Αποκάλυψη. Όλη την Αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχθείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά Του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Αμήν. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία Του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό Του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ, μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύς χωικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβόν της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33:13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμεί το πνεύμα του Θεού, το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει. Και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά, εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή. Δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά, εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι, αλλά ο Θεός έχει λαό. Έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένονται στον Κύριον, αλλά οι προσμένονται στον Κύριον θέλουν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός πεσμένος μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο λαός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά, ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουν να ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν να αναβεί με πτέρυγα όσα αιτή. Θέλουν τρέξει και δεν θέλουν να αποκάμει. Θέλουν να περιπατήσει και δεν θέλουν να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους, έχεις αλλάξει νόμους, είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό, μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29:20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Θα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νιστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανέψει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για τον δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος το λαό του. Θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37 με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί, τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Αμήν. Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε το. Διακήρυξε το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται, οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω τους. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο λόγο τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη, εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού. Την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, τη ζωή του, την ποιότητα της ζωής του, μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο. Όταν ακούσει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η αλυσφαίρηση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμοι απαράβατοι για τον Θεό. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Με πίστη, όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία, Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες, σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά, άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός, τον βάλαμε στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν, λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Αυτό δεν πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας, σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι Εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μην ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουνε. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις σκεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξηλαίωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού, η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι τον λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές, που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα σε ποιον? Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους. Ούτε προσκύνηση, ούτε λατρεία για τον εαυτό τους. Όλη η δόξα ανήκει στον Ιησού. Αυτό που παίρνει τη δόξα από τον Ιησού δεν είναι του Ιησού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, στον νόμον και στη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο του, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Εάν δεν λαλούν σύμφωνα με τον νόμο και τη μαρτυρία, κατά τον λόγο του, δεν είναι φως μέσα τους. Τέρμα, ο λόγος του σου δίνει τέλεια διάκριση. Τέλεια διάκριση. Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο λόγο Του, στο λόγο Του. Τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη Τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη Τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή Τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτός το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να λέω το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα του. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Το λένε και σε μια αρχαία προσευχή, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά. Όταν γενικεύσουμε το λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με τον γούστο του οποίου επικρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πέστε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο Λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχή σου εδόμηχα. Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις. Εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδελφοί μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή δε μου. Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε. 5-6, σταματώσα. Πριν έρθουν, ακούσεις τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει μια αληθινή εκκλησία που προσμένει τον Κύριο. Στόματα ανοιχτά. Πεινασμένα για το λόγο, πεινασμένα για περισσότερο. Τι λέει, Ψαλμός 81:10. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστε σε ανοίγαγεν εκεί στην Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Εγώ καλά είμαι, ρε. Με όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Με έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Αμήν. Τίποτε. Αμήν. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία. Αμήν. Πρόσμενε. Αμήν. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Και ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος. Λέει. Ανάβα προς εμέις το όρος. Τι συμβολίζει το όρος. Προσευχή. Και έσω εκεί. Στα εβραϊκά ξέρετε τι λέει. Περίμενε εκεί. Πρόσμενε. Πρόσμενε. Ανέβα στο όρος και πρόσμενε εκεί. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει γρήγορα. Κάνουμε πράγματα, βλέπουμε αμέσως ανταπόκριση. Ό,τι ωραία που είναι. Δόξα στον Κύριο. Τις πιο πολλές φορές όμως τι γίνεται. Πρέπει να προσμένουμε. Όταν φανερώθηκε ο Ηλίας για πρώτη φορά στον Αχάβ, πώς χαρακτήρισε τον εαυτό του. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Παριστάμενος, αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει, περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει, κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμένα το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή Του, περίμενε την οδηγία Του, περίμενε την επίσκεψή Του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει. την οδηγία που θα σου δώσει. Μέσα από την παρουσία του. Σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε? Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν, αδελφοί. Θέλω να δω εκείνος τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε, να παριστάμεθα ενώπιον Σου, με υπομονή, με χάρη, με πίστη, Κύριε, για να ακούσουμε τι Εσύ θα αποκριθείς. Ή να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά Σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν Εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί η δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά. Με τα φτερά του Πνεύματός Σου. Πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον Λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α. Κεφάλαιον Ιώτα Α. Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας. Εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουν συνεισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωση τας καρδίας σας κατόπιν των Θεών αυτών». Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα. Και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού. Διότι ότε εγύρασεν ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν ήταν τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης της θεάς των Σιδωνίων και κατόπιν του Μελχόμ του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξεν ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησεν ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός το βδέλιγμα του Μωάβ εν το όρι το απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ το βδέλιγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας, έτινε σε θυμίαζον και θυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη Κύριος κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ώστις εφανερώθη δύσεις αυτών και προσέταξεν εις αυτών περί του πράγματος τούτου να μη υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξεν όμως εκείνο το οποίον ο Κύριος προσέταξε. Δια τούτο είπεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα, «Επειδή τούτο ευρέθη εν σύ και δεν εφύλαξα στην διαθήκη μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εις σε, θέλω εξάπαντος διαρρήξει την βασιλείαν από σου και δώσει αυτήν εις τον δούλον σου. Πλην εν τες ημέρες σου δεν θέλω καμι τούτο χάριν Δαβίδ του πατρός σου. Εκ της χειρός του Υιού σου θέλω διαρρήξει αυτήν. Δεν θέλω όμως διαρρήξει πάσαν την βασιλείαν. Μίαν φιλήν θέλω δώσει εις τον Υιό σου χάριν Δαβίδ του δούλου μου και χάριν της Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα». Και σήκωσεν ο Κύριος αντίπαλον εις τον Σολομώντα τον Αδάδ των Ιδουμαίων. Ούτως ήτο εκ του σπέρματος των βασιλέων της Ιδουμαίας. Διότι ότε ήτο ο Δαβίδ εν Ιδουμαία και Ιωάβ ο αρχιστράτηγος ανέβη να θάψει τους θανατοθέντας και επάταξε πάνω αρσενικών εν Ιδουμαία, επειδή 6 μήνας εκάθισεν εκεί ο Ιωάβ μετά παντός του Ισραήλ, έως ου εξολόθρευσε παν αρσενικών εκ της Ιδουμαίας, τότε ο Αδάδ έφυγεν αυτός και μετά αυτού την εσ Ιδουμαίη εκ των δούλων του πατρός αυτού, δια να υπάγωσιν εις την Αίγυπτον. Ήτο δε ο Αδάδ μικρών παιδίων. Και σηκώθησαν εκ της Μαδιάμ και ήλθον εις Φαράν. Και έλαβον με θεαυτόν άνδρας εκ Φαράν και ήλθον εις Αίγυπτον προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου. Ώστις έδωκεν εις αυτόν οικίαν και διέταξεν εις αυτόν τροφάς και γίν έδωκεν εις αυτόν. Και έβρικεν ο Αδάδ μεγάλην χάριν ενώπιον του Φαραώ, ώστε έδωκεν εις αυτόν γυναίκα την αδελφήν της γυναικός αυτού, την αδελφήν της Ταχπενές της βασιλίσσης. Και γέννησεν εις αυτόν η αδελφή της Ταχπενές, τον Γενουβάθ, τον ιόν αυτού, τον οποίον η Ταχπενές απεγαλάκτησεν εντός του οίκου του Φαραώ. Και ήτο ο Γενουβάθ εν το οίκο του Φαραώ, μεταξύ των ιών του Φαραώ. Και ότε ήκουσεν ο Αδάδ εν Αιγύπτο ότι εκοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ότι απέθανεν Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, είπεν ο Αδάδ προς τον Φαραώ, «Εξαπόστηλον με δια να απέλθω εις την γη μου». Και είπε προς αυτόν ο Φαραώ, «Αλλά τι σε λείπει πλησίον μου και ειδού συζητείς να απέλθεις εις την γη σου?» Και απεκρίθη ουδέν. Άλεξε, απόστειλόν με, παρακαλώ. Και σήκωσεν ο Θεός εις αυτόν και άλλον αντίπαλον των Ρεζών, υιών του Ελιαδά, ως της είχε φύγει από του κυρίου αυτού Αδαδέζερ, βασιλέως της Σοβά. Και συναθρήσας εις αυτόν άνδρας, έγινεν αρχηγός συστρέματος. Ότε επάταξεν ο Δαβίδ τους από Σοβά. Και υπήγαν εις Δαμασκόν και κατόκισαν εκεί και βασίλευσαν εν Δαμασκό. Και ήτο αντίπαλος του Ισραήλ πάσας τας ημέρας του Σολομώντος, εκτός των κακών τα οποία έκαμεν ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύων επί της Συρίας. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, εφραθέως από Σαριδά, δούλος του Σολομώντος, του οποίου η μήτυρ ονομάζεται Σερουά, γίνει χείρα, και ούτως εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Αυτή δε ήτο η αιτία δια την οποίαν εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Ο Σολομών οκοδόμη την Μιλό και έκλειε το χάλασμα της πόλεως Δαβίδ του πατρός αυτού. Και ήτο ο άνθρωπος Ιεροβοάμ δυνατός εν ισχύει. Και είδεν ο Σολομών τον νέον ότι το φιλεργός και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί πάντα τα φορτία του οίκου Ιωσήφ. Και κατ' εκείνον των καιρών, ότε ο Ιεροβοάμ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήμ, έβρικεν αυτόν καθοδόν ο προφήτης Αχιά ο Σιλωνίτης, ενδεδειμένος ημάτιον νέων, και ήσαν οι δύο μόνοι εν τη παιδιάδη. Και επίασεν ο Αχιά το νέον ημάτιον, το οποίον εφόρει, και έσχισεν αυτό εις 12 τμήματα. Και είπε προς τον Ιεροβοάμ, «Λάβε εις σε αυτόν 10 τμήματα, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω διαρρήξει την βασιλείαν εκ της χειρός του Σολομώντος και δώσει τας 10 φυλάς εισέ. Θελημένη όμως εις αυτόν μία φυλή, χάριν του δούλου μου Δαβίδ και χάριν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως την οποίαν έκλεξα εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Διότι με εγκατέλειπον και ελάτρευσαν αστάρτην την θεάν των Σιδωνίων, χεμός των θεών των Μωαβιτών και Μελχόμ των θεών των Ιωναμών. Και δεν περιεπάτησαν εις τα σοδούς μου, δια να πράτωσι το ευθές ενώπιόν μου και να φυλάτωσι τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Δεν θέλω όμως λάβει πάσαν την βασιλείαν εκ της χειρός αυτού, αλλά θέλω διατηρήσει αυτόν ηγεμόνα πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Χάριν Δαβίδ του δούλου μου, τον οποίον έκλεξα, διότι εφύλατε τα σεντολάς μου και τα διατάγματά μου. Θέλω όμως λάβει την βασιλείαν εκ της χειρός του ιού αυτού και δώσει αυτήν εις σε τας 10 φυλάς. Εις δε τον ιόν αυτού θέλω δώσει μίαν φυλήν, δια να έχει Δαβίδ ο δούλος μου λίχνον πάντοτε ενώπιόν μου εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν έκλεξα εις εμ' αυτόν, δια να θέσω το όνομά μου εκεί. Και σε θέλω λάβει και θέλεις βασιλεύσει κατά πάντα όσα η ψυχή σου επιθυμεί και θέλεις είστε βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και αν εισ' ακούσεις εις πάντα όσα σε προστάζω και περιπατείς εις τας οδούς μου και πράτης το ευθές ενώπιόν μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς έκαμνεν Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θέλω είστε μετά σου και θέλω οικοδομήσει σε οίκον ασφαλή, καθώς οικοδόμησα εις τον Δαβίδ και θέλω δώσει τον Ισραήλ εις σε. Και θέλω κακουχήσει το σπέρμα του Δαβίδ δια τούτο, πλην ουχίδια απαντός. Όθεν ζήτησε ο Σολομών να θανατώσει τον Ιεροβοάμ, και σηκωθείς ο Ιεροβοάμ έφυγεν εις Αίγυπτον, προς Σισάκ τον βασιλέα της Αιγύπτου, και ήτο εν Αιγύπτο έως σου απέθανεν ο Σολομών. Εδέλειπε των πράξεων του Σολομώντος και πάντα όσα έκαμε, και η σοφία αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των πράξεων του Σολομώντος. Εδε ημέρε όσας εβασίλευσεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ, επί πάντα τον Ισραήλ ήσαν 40 έτη. Και εκοιμήθη ο Σολομών μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν την πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Και βασίλευσεν ανταυτού Ροβοάμ, ο γιος αυτού. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ι. Και υπήγεν ο Ροβοάμ εις Σιχέμ. διότι η Σιχέμ είχε το πας ο Ισραήλ δια να κάμει αυτόν βασιλέα. Και ως ήκουσε τούτο Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ως της ήτο εν Αιγύπτο, όπου είχε φύγει από προσώπου του βασιλέως Σολομώντος, έμεινεν έτη ο Ιεροβοάμ εν Αιγύπτο. Απέστειλαν όμως και κάλεσαν αυτόν. Τότε ήλθον ο Ιεροβοάμ και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ και ελάλησαν προς τον Ροβοάμ λέγοντες «Ο πατήρ σου εσκλήρνε τον ζυγόν ημών. Τώρα λοιπόν την δουλείαν της σκληράν του πατρός σου και τον ζυγόν αυτού τον βαρύν, τον οποίον επέβαλεν εφημάς, αλάφρωσον σύ και θέλομε σε δουλεύει». Ο δε είπε προς αυτούς «Αναχωρήσατε έως τρεις ημέρας, έπειτα επιστρέψατε προς εμέ». Και ανεχώρησεν ο λαός. Και συνεβουλεύθη ο βασιλεύς Ροβοάμ τους πρεσβυτέρους ή την εσπαρίσταντο ενώπιον Σολομώντος του πατρός αυτού ετιζώντος λέγον «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθώ προς τον λαόν τούτον» και ελάλησαν προς αυτόν λέγοντες «Εάν σήμερον γίνεις δούλος εις τον λαόν τούτον και δουλεύσεις αυτούς και αποκριθείς προς αυτούς και λαλήσεις αγαθούς λόγους προς αυτούς, τότε θέλουσιν είστε δούλοι σου διαπαντός». Απέρριψεν όμως την συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν και συνεβουλεύθη τους νέους, τους συναναστραφέντας μετ' αυτού, τους παρισταμένους ενώπιον αυτού. Και είπε προς αυτούς «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθόμεν προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς εμέ λέγον «Ελάφρωσον τον ζυγόν, τον οποίον ο πατήρ σου επέβαλεν εφημάς». Και ελάλησαν προς αυτόν οι νέοι οι συναναστραφέντες μετ' αυτού λέγοντες «Ούτω θέλεις λαλήσει προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς ελέγον. Ο πατήρ σου εβάρινε τον ζυγόν ημών, αλλά σύ ελάφρωσον αυτόν εις ημάς. Ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτούς. Ο μικρός μου δάκτυλος θέλει είστε παχύτερος της οσφίος του πατρός μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατήρ μου επεφόρτησεν εις εσάς ζυγόν βαρύν, εγώ δε θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Και ήλθεν ο Ιεροβοάμ και πας ο λαός προς τον Ροβοάμ, την τρίτην ημέρα, ως είχε λαλήσει ο βασιλεύς λέγον «Επανέλθετε προς εμέ την τρίτην ημέρα». Και απεκρίθη ο βασιλεύς προς τον λαόν σκληρός και εγκατέλειπε την συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την συμβουλή των νέων λέγον «Ο πατήρ μου εβάρινε τον ζυγό σας, αλλά εγώ θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους. Διότι δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς εις τον λαόν. Διότι το πράγμα έγινε παρά Κυρίου, δια να εκτελέσει τον λόγον αυτού, τον οποίον ο Κύριος ελάλησε δια του Αχιά του Σιλωνίτου προς Ιεροβοάμ, τον ιόν του Ναβάτ. Και ειδών πας ο Ισραήλ, ότι ο βασιλεύς δεν εισήκουσεν εις αυτούς, απεκρίθη ο λαός προς τον βασιλέα λέγον «Τι μέρος έχομεν ημείς εν το Δαβίδ, ουδεμίαν κληρονομίαν έχομεν εν το Υιό του Ιεσέ, εις τα σκηνά σου Ισραήλ. Πρόβλεψον τώρα Δαβίδ περί του οίκου σου, και ανεχώρησεν ο Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού. Περί δε των ιών Ισραήλ, των κατοικούντων εν τες πόλες ειν Ιούδα, ο Ροβοάμ εβασίλευσεν επ' αυτούς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Ροβοάμ τον Αδωράμ, τον επί των φόρων, και λιθοβόλησεν αυτόν πάσο Ισραήλ με λίθους και απέθανε. Όθεν έσπευσεν ο βασιλεύς Ροβοάμ να αναβεί στην άμαξαν δια να φύγει εις Ιερουσαλήμ. Ούτως απεστάτησεν ο Ισραήλ από του οίκου του Δαβίδ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήκουσε πάσο Ισραήλ ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψεν, απέστειλαν και εκάλεσαν αυτόν εις την συναγωγήν και έκαμον αυτόν βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Δεν οικολούθησε τον οίκον του Δαβίδ, ημί η φυλή του Ιούδα μόνη. Και ελθόν ο Ροβοάμ εις Ιερουσαλήμ συνήθρισε πάντα τον οίκον Ιούδα και την φυλήν Βενιαμίν 180.000 εκλεκτών πολεμιστών δια να πολεμήσωσι κατά του οίκου του Ισραήλ όπως επαναφέρωσι την βασιλείαν εις τον Ροβοάμ τον ιόν του Σολομώντος. Έγινε όμως λόγος Θεού προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον: «Λάλησον προς Ροβοάμ τον ιόν του Σολομώντος, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς πάντα τον οίκον Ιούδα και Βενιαμή, και προς το επίλοιπον του λαού, λέγον: Ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας, των ιών Ισραήλ. Επιστρέψατε έκαστος εις τον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και ήκουσαν εις τον λόγον του Κυρίου και επέστρεψαν να υπάγωσι κατά τον λόγον του Κυρίου. Τότε οκοδόμησε ο Ιεροβοάμ την Σιχέμ επί το όρος Εφραήμ και κατόκισεν εν αυτή. Έπειτα εξήλθεν εκείθεν και οκοδόμησε την Φανουήλ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ εν την καρδία αυτού: Τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ. Εάν ο λαός ούτως αναβεί για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδία του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού τον Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ, και επιστρέψει προς Ροβοάμ τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς: «Φθάνει εις εσάς να αναβαίνετε εις Ιερουσαλήμ. Ιδού η θεή σου Ισραήλ ήτινε σε ανήκαγον εκ γης Αιγύπτου. Και έθεσε τον ένα εν Βεθήλ και τον άλλον έθεσεν εν Δαν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας. Διότι επορεύεται ο λαός έως εις Δαν δια να προσκυνεί ενώπιον του ενός. Και έκαμεν οίκους επί των υψηλών τόπων και έκαμεν ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Λεβί. Και έκαμεν ο Ιεροβοάμ εορτήν εν το μηνή το 8, εν τη 15η ημέρα του μηνός, ως την εορτήν την εν Ιούδα, και ανέβη επί το θυσιαστήριο. Ούτως έκαμεν εν Βεθήλ θυσιάζον εις τους μόσχους τους οποίους έκαμε, και κατέστησεν εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε. Και ανέβη επί το θυσιαστήριο, το οποίον έκαμεν εν Βεθήλ, την 15η ημέρα του 8ου μηνός, εν το μηνή, τον οποίον εφεύρεν από της καρδίας αυτού. Και έκαμεν εορτήν εις τους ιούς Ισραήλ, και ανέβη επί το θυσιαστήριο δια να θυμιάσει».
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη γάμα. Και ότε έπαυσεν ο Ιερεμίας λαλών προς πάντα των λαών, πάντα στους λόγους Κυρίου του Θεού αυτών, δια τους οποίους Κύριος ο Θεός αυτών απέστειλεν αυτών προς αυτούς, πάντα στους λόγους τούτους, τότε ελάλησεν Αζαρίας ο γιος του Οσαΐου και Ιωαννάν ο γιος του Καριά και πάντες οι υπερήφανοι άνδρες λέγοντες προς τον Ιερεμίαν: «Ψεύδεσαι, Κύριος ο Θεός ημών δεν σε απέστειλε να είπεις, μη υπάγεται εις την Αίγυπτον για να παρικήσετε εκεί. Αλουβαρούχ ο γιος του Νηρίου σε διεγείρει εναντίον ημών, δια να μας παραδώσεις εις την χείρα των Χαλδαίων, να μας θανατώσωσι και να μας φέρωσιν εχμαλώ τους εις τη Βαβυλώνα. Και δεν υπήκουσεν Ιωαννάν ο γιος του Καριά και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και πας ο λαός εις την φωνήν του Κυρίου να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν ο γιος του Καριά και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων έλαβον πάντα στους υπολείπους του Ιούδα, τους επιστρέψαντας εκ πάντων των εθνών όπου είχον διασπαρεί, δια να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και τας θυγατέρας του βασιλέως και πάντα άνθρωπον των οποίων Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ είχε αφήσει με τα Γεδαλίου Ιού του Αχικάμ, Ιού του Σαφάν και τον Ιερεμίαν τον προφήτην και τον Βαρούχ των Ιών του Νηρίου. Και εισήλθον εις την γην της Αιγύπτου, διότι δεν υπήκουσαν εις την φωνήν του Κυρίου, και ήλθον έως Τάφνης. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εν Τάφνης, λέγον: «Λάβε εις την χείρα σου λίθους μεγάλους, και κρύψον αυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών των ανδρών των Ιουδαίων, εν αργύλο εν τη κεραμική καμίνο, τη προς την είσοδον της οικίας του Φαραώ εν Τάφνης». Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Ιδού θέλω εξαποστείλει και λάβει τον Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, τον δούλον μου, και θέλω θέσει τον θρόνον αυτού επάνω των λίθων τούτων, τους οποίους έκρυψα. και θέλει απλώσει την βασιλικήν αυτού σκηνήν επάνω αυτών. Και θέλει ελθεί και πατάξει την γην της Αιγύπτου και παραδώσει τους μεν διαθάνατον εις θάνατον, τους δε διαεχμαλωσίαν εις εχμαλωσίαν, τους δε διαρομφέαν εις ρομφέαν. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες οικίες των θεών της Αιγύπτου. Και τας μεν θέλει κατακαύσει, τους δε θέλει φέρει εις εχμαλωσίαν. Και θέλει ενδυθεί την γην της Αιγύπτου, καθώς οπιμήν ενδύεται το ημάτιον αυτού, και θέλει εξέλθει εκείθεν εν ειρήνη. Και θέλει συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ηλίου, του εν τη γη της Αιγύπτου. Και τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων θέλει κατακαύσει εν πυρή.
3: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 1. Εκείνο το οποίον ήτο απαρχής, το οποίον οικούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ή της ήτο παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς, εκείνο το οποίον είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλωμεν προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμεν προς εσάς, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτή είναι η επαγγελία, την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως, και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθειαν. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 2. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μη αμαρτήσετε. Και εάν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ώστις λέγει εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάτη, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ώστις όμως φυλάτη των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολή νέαν, αλλά εντολή παλαιάν, την οποίαν είχετε απαρχής. Η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος τον οποίον οικούσατε απαρχής. Πάλιν εντολή νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Ώστις λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Ώστις αγαπά των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι. Ώστις όμως μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι, και εν το σκότι περιπατεί, και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν εαμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκη, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον, δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Κι εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθειαν, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι υπάν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ώστις ομολογεί τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίον ημείς ακούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον ακούσατε απ' αρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. Ταύτα σας έγραψα, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και το χρίσμα το οποίον ημείς ελάβετε απ' αυτού, εν ημίν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει της. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία, μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων τη δικαιοσύνη εξ αυτού εγεννήθη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδελφοί για τις μέρες που πέρασαν και χάρη για το ελαιός του στη ζωή μας. Κάθε μέρα είναι μια παράταση ζωής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στη φθορά και κανονικά δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Κύριος μας δίνει παράταση κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε. Να βλέπουμε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την 1η Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συχίζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον 1ο Ιωάννα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιωάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση θα αποδεικνύονταν ότι ήταν ψευδείς. Και η επιστολή του Ιωάννη προς αυτούς τους νέους χριστιανούς γράφεται για να τους προειδοποιήσει. Μιλάει ενάντια για εκείνους που θα προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν με ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί ήταν η Εκκλησία νέα, η πιστή μπήκα μέσα, ήξεραν τον νόμο, τους προφήτες, όσα ήξεραν, το η διδασκαλία του Κυρίου. Δεν ήταν θεολόγοι για να μπορούν να κρίνουν κάθε διδασκαλία πώς θα αντιδράσουν. Και μιλάει ενάντια σε εκείνους που σκόπιμα θα τους οδηγήσουν σε παραστρατήματα. Και τώρα, όπως και τότε, υπάρχουν εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2,18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ούκ ήσαν εξ ημών. Οι γάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ούκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από μας ευγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από μας, γιατί αν ήταν από μας θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας. Είσαι σε έναν γκρουπιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από μας. Μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει δεν ήταν από μας και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχθηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου? Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά, στα πνευματικά, και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστοί. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς τιμής φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πώς ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε, αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυνθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Αυτό τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Και αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα αντιπνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση, η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία, λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσεις στο Θεό. Γνωστικοί. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, εδώ στο 18 που λέει. Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», τελευταία ώρα, και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης διακηρύσσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε, και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο αντίχριστος, αλλά λέει «πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν και είναι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι». Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε, όχι, ήταν το πνεύμα του αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρήσφρισε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφο είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται «έσχατες μέρες». Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η «έσχατη ώρα». Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί από τότε του έλεγαν «Πότε Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ» και τους λέει ο Κύριος «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου, αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα λέγανε τότε, μετά από 2.000 χρόνια. Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει, θα έρθω. Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει, μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος. Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμοι, γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε. αλλά όπως είπα σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριός μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι «ο Αντίχριστος». Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα, αλλά όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν θα είναι. «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα», εννοεί τεράστια, «προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Εμείς δε βλέπετε, προήρηκα εμείν πάντα». Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουνε, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει «έσχατη ώρα» και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα.

στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψεις τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε, τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική. Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε ψευδοδιδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του. Δηλαδή είμαι εγώ σε ένα γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ. Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμή σε αυτήν την επιστολή, είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του. Και υπακούν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς η επιμονή για το πραγματικό παιδί του Θεού. Αν έχεις πραγματικά σωθεί, δεν θα μπορέσεις να φύγεις από τον Ιησού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει. Χριστιανός δηλαδή είναι αυτός τον οποίο η διαδικασία του αγιασμού δεν σταματά ποτέ εντελώς. Θα πεις έφτασε σε ένα σημείο και φτάνει, τα ξέρω όλα τώρα. Σε όλα τα γραπτά του Ιωάννη έχουμε αυτή την έννοια της επιμονής, της υπέρβασης, της νίκης, ότι θα σταθείς μέχρι τέλους. Να δούμε λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, γιατί ο Ιωάννης την έγραψε και αυτός. Αποκάλυψη 2.7 λέει, ακούσατε τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. «Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινε το παραδείσο του Θεού». Στον εικόντι, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3.5. «Ο νικών ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής», θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του, «και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού». Αμήν, ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει, που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3.11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, «Έρχομαι ταχύ», εννοεί γρήγορα, «κράτε ο έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου». Και έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην στο αρπάξει κανένα, να το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι, ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες διδασκαλίες και να πεις, μπορεί να είναι και έτσι. Η γνώση έχει παραπάνω δύναμη. Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει. Γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας, αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά, ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις Εκκλησίες, από την ομίγυρη και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν. Αν τους ανοίξεις κουβέντα και να πεις, μα που ήταν μαζί μας. Μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που, άντε να πούμε εμείς, δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει, δεν είναι τόσο εκεί εντόνος ο Θεός, τα άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία.
Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα.

0: πράγματα τόσες. Εντάξει, είχε και διωγμούς και φυλακίσεις. Και λέει για το Δημά που τον εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσα στον νυν αιώνα και πορεύτηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του, λέει, ο Δημάς, ο αγαπητός μαζί, ο Δημάς. Και μετά λέει, οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν, ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το τέλος όπως άλλα ονόματα. Και λέει ο Δημάς ήταν και στο τέλος λέει με εγκατέλειψε. Οπισθοχώρησε δηλαδή. Που με τον Απόστολο Παύλο. Βλέπουμε αδερφοί, όπως λέει ο Άννης εδώ, δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν, υπηρετούσε τον Παύλο. Υπηρετούσε, μπορεί να υπηρετείς με το σώμα σου, με τη σάρκα, με την επιμονή σου, αλλά δεν ήταν από εμάς, λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριον Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση, λέει, ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια, και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί, λέει, από το πνεύμα του Αντίχριστου, χαρακτηρίζονται από την απουσία της σωστής διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο, όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία προσωπική ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτό το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός, ούτως έστιν ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέραν έχει. Ημείς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημί μένει που απαρχής εκούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας είναι ο χρησμένος, ο κεχρησμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά, είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει. Ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα. Απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδερφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό, δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα. Εντάξει, ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς λέει να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο. Λέει στο 2.23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στο Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη, εγώ πιστεύω στο Θεό. Ας το Χριστό. Εγώ το Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί, φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστοί κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για τον Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα παρά μέσω αυτού. Εάν βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς το όνομά του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου, δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2.10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτή τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων. Σκεφτείτε δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γράφει αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός. Τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13:5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εαυτούς πειράζεται, εννοεί εξετάζεται, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται». Εξέτασε τον εαυτό σου, είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα, με εκκλησίες και αδερφούς και όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και μεταβίαση είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και να πνέεις, είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός, εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβης Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζει σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει, χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω, πάλι. Και εμείς, το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού, μένει εν ημίν και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως χρήσε τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω τώρα. Είναι το χρίσμα, σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρισμένοι από τον Χριστός. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρίσμα. Και τι είναι αυτό το χρίσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρίσμα με το πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδησή σου ευαίσθητη και όταν κάνεις παραγίνει μια αμαρτία κάτι και λες, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ, γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει και τι έγινε. Έτσι είναι και στα πνευματικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ιωάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγεί σημάς εν τη αλήθεια πάση. Ούγαρ λαλείς εφ' εαυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α, είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσεις με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το Πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο, είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει «Κι εγώ Χριστός, κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει «Θα σε κάνω πολύ πνευματικόν εγώ». Ναι, η γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόλις φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης σε αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμείνουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχα λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει κι άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά, για να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντίχριστου και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν, δες αυτό το βίντεο, δες αυτό από εκείνο, το Α, το Β. Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Να σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες: μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριον Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε, στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίση. Ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί, γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως, γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι, πώς κάνεις έτσι, πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως, ή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου, λόγω των έντονων απαιτήσεων του, κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους, όπως ο Αδάμ και η Εύα, στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας φιβελώνει την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στον σαρκικόν άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται, ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες, δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω, διάβολος, ένα να σε πάρω. Εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο, άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας, τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, μόνοι μας. Φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει και άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι μη λέει μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνουν, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας, Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας. Να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο Λόγος Σου, Εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά Σου θα μείνουμε στα πόδια Σου. Ευχαριστούμε για το έργο Σου, για τη θυσία Σου, για το αίμα Σου, για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τους αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 11ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας, εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ, αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες. Μωαβίτισες, Αμμονίτισες, Ιδουμαίες, Σιδόνιες, Χεταίες. Και από τα έθνη για τα οποία ο Κύριος είχε πει προς τους γιους Ισραήλ, «Δεν θα μπείτε μέσα σε αυτά, ούτε αυτά θα μπουν μέσα σε εσάς. Μήπως και ξεκλίνουν τις καρδιές σας πίσω από τους θεούς τους». Σε αυτά, ο Σολομώντας προσκολήθηκε με έρωτα. Και είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 300 παλακές. Και οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του. Επειδή όταν ο Σολομώντας γέρασε, οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του πίσω από άλλους θεούς. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο Σολομώντας πορεύτηκε πίσω από την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, και πίσω από τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Και ο Σολομώντας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και δεν πορεύτηκε ολοκληρωτικά πίσω από τον Κύριο, όπως ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Τότε ο Σολομώντας έκτισε ένα ψηλό τόπο στον Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, στο βουνό απέναντι από την Ιερουσαλήμ, και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Ιωναμών. Κι έτσι έκανε για όλες τις ξένες γυναίκες του, που θυμίαζαν και θυσίαζαν στους θεούς τους. Και ο Κύριος οργίστηκε ενάντια στον Σολομώντα, επειδή η καρδιά του παρεξέκλεινε από τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, που του είχε φανερωθεί 2 φορές και τον είχε προστάξει για αυτό το πράγμα, να μην πάει πίσω από άλλους θεούς. Όμως δεν φύλαξε εκείνο που τον είχε προστάξει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Σολομώντα, «Επειδή αυτό το πράγμα βρέθηκε σε σένα και δεν φύλαξες τη διαθήκη μου και τα διατάγματά μου που είχα προστάξει σε σένα, θα διασπάσω τη βασιλεία σου οπωσδήποτε και θα τη δώσω στο δούλο σου. Όμως δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου, χάρη του Δαβίδ, του πατέρα σου. Από το χέρι του γιού σου θα τη διασπάσω. Όμως δεν θα διασπάσω ολόκληρη τη βασιλεία σου. Μία φυλή θα δώσω στο γιο σου, χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει». Και ο Κύριος σήκωσε ένα αντίπαλο στον Σολομώντα, τον Αδάδ τον Ιδουμαίο. Αυτός καταγόταν από το σπέρμα των βασιλιάδων της Ιδουμαίας. Επειδή όταν ήταν στην Ιδουμαία ο Δαβίδ και ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος είχε ανέβει να θάψει εκείνους που είχαν θανατωθεί και πάταξε κάθε αρσενικό στην Ιδουμαία, δεδομένου ότι ο Ιωάβ είχε καθίσει εκεί 6 μήνες μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ μέχρι ότου εξολόθρευσε κάθε αρσενικό από την Ιδουμαία, τότε ο Αδάδ είχε φύγει, αυτός και μαζί του μερικοί Ιδουμαίοι από τους δούλους του πατέρα του, για να πάνε στην Αίγυπτο. Και τότε ο Αδάδ ήταν μικρό παιδί. Και σηκώθηκαν από τη Μαδιάμ και ήρθαν στη Φαράν. Και πήραν μαζί τους άνδρες από τη Φαράν και ήρθαν στην Αίγυπτο, στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, που του έδωσε σπίτι και διέταξε γι' αυτόν τροφές και έδωσε σε αυτόν γη. Και ο Αδάδ βρήκε μεγάλη χάρη μπροστά στο Φαραώ, ώστε του έδωσε ως γυναίκα την αδελφή της γυναίκας του, την αδελφή της βασίλισσας Ταχπενές. Και η αδελφή της Ταχπενές γέννησε σε αυτόν τον Γενουβάθ, το γιο του, που η Ταχπενές απογαλάχτησε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Και ο Γενουβάθ ήταν μέσα στο παλάτι του Φαραώ, ανάμεσα στους γιους του Φαραώ. Και όταν ο Αδάδ στην Αίγυπτο άκουσε ότι κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και ότι πέθανε ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, ο Αδάδ είπε στο Φαραώ, «Στείλε με για να φύγω στη γη μου». Και ο Φαραώ του είπε, «Μα τι σου λείπει κοντά μου? Και δες, εσύ ζητάς να φύγεις στη γη σου? και απάντησε «Τίποτε, αλλά στείλε με, παρακαλώ». Και ο Θεός σήκωσε κι άλλον αντίπαλο, τον Ρεζόν, το γιο του Ελιαδά, που είχε φύγει από τον κύριο του τον Αδαδέζερ, το βασιλιά της Σοβά. Και αφού συγκέντρωσε κοντά του άνδρες, έγινε αρχηγός συμμορίας, όταν ο Δαβίδ είχε πατάξει εκείνους από τη Σοβά. Και πήγαν στη Δαμασκό και κατοίκησαν εκεί και βασίλευσαν στη Δαμασκό. Και ήταν αντίπαλος του Ισραήλ όλες τις ημέρες του Σολομώντα, εκτός από τα κακά που είχε κάνει ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύοντας επάνω στη Συρία. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο Εφραθέος από τη Σαριδά, δούλος του Σολομώντα, που η μητέρα του ονομαζόταν Σερουά, μια χείρα γυναίκα, και αυτός σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Και ήταν αυτή η αιτία για την οποία σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Ο Σολομώντας έκτιζε τη Μιλό και έκλεινε το χάλασμα της πόλης του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο άνθρωπος ο Ιεροβοάμ ήταν ισχυρός με δύναμη. Και ο Σολομώντας είδε το νέο ότι ήταν φύλεργος και τον έκανε επιστάτη σε όλα τα φορτία της οικογένειας του Ιωσήφ. Και κατά τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιεροβοάμ βγήκε από την Ιερουσαλήμ, τον βρήκε καθοδόν ο προφήτης Αχιά, ο Σιλωνίτης, ντυμένος με ένα καινούριο εμάτιο. Και οι δύο τους ήσαν μόνοι στην πεδιάδα. Και ο Αχιά έπιασε το καινούριο εμάτιο που φορούσε και το έσχισε σε 12 κομμάτια. Και είπε στον Ιεροβοάμ, «Πάρε για τον εαυτό σου 10 κομμάτια, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, θα διασπάσω τη βασιλεία από το χέρι του Σολομώντα και θα δώσω σε σένα 10 φυλές. Θα μένεις αυτόν όμως μια φυλή, χάρη του δούλου μου του Δαβίδ και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Επειδή με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, τον Χεμός, το θεό των Μωαβιτών και τον Μελχόμ, το θεό των γιών Αμμών. Δεν περπάτησαν στους δρόμους μου για να κάνουν το ευθύ μπροστά μου και να τηρούν τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Δεν θα πάρω όμως ολόκληρη τη βασιλεία του από το χέρι του, αλλά θα τον διατηρήσω ηγεμόνα όλες τις ημέρες της ζωής του. Χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, που τον έκλεξα, επειδή τηρούσε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου. Όμως, θα πάρω τη βασιλεία από το χέρι του γιού του και θα τη δώσω σε σένα, τις 10 φυλές. Στο γιο του, όμως, θα δώσω μία φυλή, για να έχει ο δούλος μου ο Δαβίδ ως λίχνον μπροστά μου πάντοτε στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που έχω εκλέξει για τον εαυτό μου, για να βάλω εκεί το όνομά μου. Και θα σε πάρω και θα βασιλεύσεις σύμφωνα με όλα όσα επιθυμεί η ψυχή σου και θα είσαι βασιλιάς στον Ισραήλ. Και αν εισακούσεις σε όλα όσα σε προστάζω και περπατάς στους δρόμους μου και κάνεις το ευθύ μπροστά μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, όπως έκανε ο Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θα είμαι μαζί σου και θα κτίσω σε σένα ασφαλές σπίτι, όπως έκτισα στο Δαβίδ, και θα δώσω σε σένα τον Ισραήλ. Και θα κακουχήσω το σπέρμα του Δαβίδ για αυτό, όμως όχι για πάντα. Γι' αυτό ο Σολομώντας ζήτησε να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Και ο Ιεροβοάμ, αφού σηκώθηκε, έφυγε στην Αίγυπτο, προς τον Σισάκ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ήταν στην Αίγυπτο μέχρις ότου πέθανε ο Σολομώντας. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σολομώντα και όλα όσα έκανε και η σοφία του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των πράξεων του Σολομώντα? Και οι ημέρες όσες ο Σολομώντας βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. Και ο Σολομώντας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη Δαβίδ του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ροβοάμ. Πρώτη Βασιλέων, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ, επειδή στη Σιχέμ ερχόταν ολόκληρος ο Ισραήλ για να τον κάνει βασιλιά. Και καθώς το άκουσε αυτό ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ραβάτ, που ήταν ακόμα στην Αίγυπτο, όπου είχε φύγει μπροστά από τον βασιλιά Σολομώντα, ο Ιεροβοάμ έμεινε ακόμη στην Αίγυπτο. Έστειλαν όμως και τον κάλεσαν. Τότε ο Ιεροβοάμ ήρθε και ολόκληρη συναγωγή του Ισραήλ και μίλησαν στο Ροβοάμ λέγοντας «Ο πατέρας σου σκλήρινε το ζυγό μας. Τώρα λοιπόν, τη σκληρή δουλεία του πατέρα σου και τον βαρύ ζυγό του που επέβαλε πάνω μας, ελάφρυνε τον εσύ και θα σε δουλεύουμε». Και εκείνος τους είπε «Αναχωρήστε μέχρι 3 ημέρες. Έπειτα επιστρέψτε σε μένα». Και ο λαός αναχώρησε. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ συμβουλεύτηκε τους πρεσβύτερους που παραστέκονταν μπροστά στο Σολομώντα τον πατέρα του, ενώ ακόμα ζούσε, λέγοντας «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσω σε τούτο το λαό?» Και του μίλησαν, λέγοντας «Αν γίνεις σήμερα δούλος σε τούτο το λαό και τους δουλέψεις και τους απαντήσεις και τους μιλήσεις λόγια αγαθά, τότε θα είναι για πάντα δούλοι σου». Όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του έδωσαν και συμβουλεύτηκε τους νέους που συναναστράφηκαν μαζί του, οι οποίοι παραστέκονταν μπροστά του. Και τους είπε «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσουμε σε τούτο το λαό που μίλησε σε μένα λέγοντας «Ελάφρυνε το ζυγό που ο πατέρας σου επέβαλε πάνω μας»?» Και οι νέοι που συναναστράφηκαν μαζί του, του μίλησαν λέγοντας «Έτσι θα μιλήσεις σε τούτο το λαό που σου μίλησε λέγοντας «Ο πατέρας σου βάρινε το ζυγό μας, αλλά εσύ ελάφρυνε τον σε μας». Έτσι θα τους μιλήσεις. Το μικρό μου δάκτυλο θα είναι παχύτερο από την οσφή του πατέρα μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατέρας μου σας επιφόρτησε με βαρύ ζυγό, εγώ όμως θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον. Ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγια, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο Ιεροβοάμ και ολόκληρος ο λαός ήρθε στο Ροβοάμ την τρίτη μέρα, όπως είχε μιλήσει ο βασιλιάς, λέγοντας «Επανέλθετε σε μένα την τρίτη ημέρα». Και ο βασιλιάς απάντησε στο λαό σκληρά και εγκατέλειψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του είχαν δώσει και τους μίλησε σύμφωνα με τη συμβουλή των νέων, λέγοντας «Ο πατέρας μου βάρινε το ζυγό σας, αλλά εγώ θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον. Ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγια, αλλά εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο βασιλιάς δεν εισάκουσε το λαό, επειδή το πράγμα έγινε από τον Κύριο, για να εκτελέσει το λόγο του που ο Κύριος είχε μιλήσει στον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ, διαμέσου του Αχιά του Σιλονίτη. Και βλέποντας ολόκληρος ο λαός ότι ο βασιλιάς δεν τους εισάκουσε, ο λαός απάντησε στο βασιλιά λέγοντας «Ποιο μέρος έχουμε εμείς με το Δαβίδ? Καμιά κληρονομιά δεν έχουμε με το γιο του Ιεσέ. Στις σκηνές σου, Ισραήλ. Τώρα, Δαβίδ, πρόβλεψε για τον οίκο σου». Και ο Ισραήλ αναχώρησε στις σκηνές του. Και για τους γιους Ισραήλ, εκείνους που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα, ο Ροβοάμ βασίλευσε επάνω τους. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ έστειλε τον Αδοράμ, που ήταν για τους φόρους. Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και πέθανε. Γι' αυτό ο βασιλιάς Ροβοάμ βιάστηκε να ανέβει στην άμαξα για να φύγει στην Ιερουσαλήμ. Έτσι αποστάτησε ο Ισραήλ από την οικογένεια του Δαβίδ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και καθώς ολόκληρος ο οίκος του Ισραήλ άκουσε ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψε, έστειλαν και τον κάλεσαν στη συναγωγή και τον έκαναν βασιλιά επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Τον οίκο του Δαβίδ δεν ακολούθησε παρά η φυλή του Ιούδα μόνη. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και τη φυλή του Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον οίκο του Ισραήλ, για να ξαναφέρουν τη βασιλεία στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα. Έγινε όμως λόγος του Θεού στον Σεμαΐα, ένα άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα, και σε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και του Βενιαμίν και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας Έτσι λέει ο Κύριος. Δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε ενάντια στους αδελφούς σας, τους γιους Ισραήλ. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του. Επειδή από μένα έγινε τούτο το πράγμα. Και υπάκουσαν στο λόγο του Κυρίου και επέστρεψαν να πάνε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Τότε ο Ιεροβοάμ έκτισε τη Σιχέμ πάνω στο βουνό Εφραήμ και κατοίκησε σε αυτή. Έπειτα βγήκε από εκεί και έκτισε τη Φανουήλ. Και ο Ιεροβοάμ είπε στην καρδιά του «Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον Κύριό του, τον Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα». Ο βασιλιάς πήρε λοιπόν απόφαση και έκανε δύο χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, οι θεοί σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στην Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους υψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβοάμ έκανε μια γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων που είχε κάνει. Και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο που είχε κάνει στη Βεθήλ τη 15η ημέρα του 8ου μήνα, τον μήνα που είχε εφεύρει από την καρδιά του. Και έκανε γιορτή στους γιους του Ισραήλ και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Ιερεμίας κεφάλαιο 43. Και όταν ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει προς ολόκληρο το λαό όλα τα λόγια του Κυρίου του Θεού τους, για τους οποίους ο Κύριος ο Θεός τους τον έστειλε σε αυτούς, όλα αυτά τα λόγια, τότε μίλησε ο Αζαρίας, ο γιος του Οσαΐα, και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι υπερήφανοι άνδρες, λέγοντας στον Ιερεμία, «Λες ψέματα, ο Κύριος ο Θεός μας δεν σε έστειλε να πεις, μη πάτε στην Αίγυπτο για να παρικήσετε εκεί, αλλά σε διεγείρει ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, εναντίον μας, για να μας παραδώσεις στο χέρι των Χαλδαίων, να μας θανατώσουν και να μας φέρουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα». Και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ολόκληρος ο λαός δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων πήραν όλους τους υπόλοιπους του Ιούδα, που είχαν επιστρέψει από όλα τα έθνη όπου είχαν διασπαρεί για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τις θυγατέρες του βασιλιά, και κάθε άνθρωπο που ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν είχε αφήσει μαζί με τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και τον προφήτη Ιερεμία, και το Βαρούχ, το γιο του Νηρία. Και μπήκαν μέσα στη γη της Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, και ήρθαν μέχρι την Τάφνης. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία στην Τάφνης, λέγοντας «Πάρε στο χέρι σου μεγάλες πέτρες και να τις κρύψεις μπροστά στα μάτια των ανδρών των Ιουδαίων μέσα σε άργυλο, στο καμίνι από κεραμίδια, που είναι στην είσοδο του παλατιού του Φαραώ, στην Τάφνης. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα στείλω και θα πάρω τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, το δούλο μου, και θα βάλω το θρόνο του επάνω από τις πέτρες αυτές που έκρυψα. Και θα απλώσει τη βασιλική του σκηνή επάνω τους. Και θα έρθει και θα πατάξει τη γη της Αιγύπτου και θα παραδώσει τους μεν για θάνατο σε θάνατο, τους δε άλλους για εχμαλωσία σε εχμαλωσία. Αυτούς δε που είναι για ρομφαία σε ρομφαία. Και θα ανάψω φωτιά στους οίκους των θεών της Αιγύπτου και θα κατακάψει τους μεν ενώ τους άλλους θα τους φέρει σε αιχμαλωσία και θα ντυθεί τη γη της Αιγύπτου όπως ο ποιμένας ντύνεται το ημάτιό του και θα βγει απ' εκεί έξω με ειρήνη. Και θα συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ήλιου που είναι στην Αίγυπτο και θα κατακάψω με φωτιά τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων.
2: Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 1. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε εσάς για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική του κοινωνία ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που κρατάει το λόγο του και μας σώζει, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτητο Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 2. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που μας δικαιώνει. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αγαπητοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή, η παλιά, είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για τον Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται ήδη μέσα στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρεθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Λοιπόν, τώρα παρουσιάστηκαν πολλοί Αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως πλησίασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Και όποιος αναγνωρίζει τον Υιό, αναγνωρίζει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός. Την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι διδάσκει αυτό είναι αλήθεια και όχι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με αυτόν ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία του να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως και όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλασε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο σου Κύριε στο όνομα του Ιησού Χριστού και φύτεψε Κύριε αυτό το σπόρο μέσα μας Χριστέ μου ώστε να καρποφορήσει σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας, εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητο σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος. Τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς. Μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε αδελφοί και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθανε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε, έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α' Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α' Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδερφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. Αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Α' Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είναι έσχατη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς? Είναι βασικά πράγματα, τι λέτε? Είναι βασικά πράγματα για κάθε ένα χριστιανό. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας. Είναι το πέμπτο. Το έκτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και εν αυτό και αυτός εν ημίν. Πού ξέρουμε? Και μάλιστα το λέει 2 φορές αυτό, γι' αυτό και το βάζω σε ένα. Από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα σε μας? Γιατί αν αυτό δεν συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί, τότε θα ψάχνουμε το Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α' Ιωάννου 2:3 λέει «Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν Αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγο αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει τήρησα στο λόγο της υπομονής μου, λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού. Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται

Ή κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το Λόγο Του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε το Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε το Λόγο Του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάζεις, να μελετάς το Λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις τις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το Λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του Λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη Γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να μας μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία. Ότι εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν το γνώρισε το Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρα να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε εκείνον, και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε Αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως Εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά Του, στη διακονία Του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του, όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε, που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα Τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλή έννοια διάσημοι, γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς, όχι απλά να είμαστε, δηλαδή το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω Του. Όχι. Όπως Εκείνος περπάτησε,
με αυτά τα φνάρια της αγάπης, η Κύριε

0: πακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον πατέρα του. Έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε, εάν θέλουμε αδερφοί να λέμε ότι είμαστε ένα αυτό, ότι υπάρχουμε μέσα σε αυτόν, ότι είμαστε μέσα στο πνεύμα του, ότι είμαστε παιδιά του, ότι είμαστε ο λαός του, ότι είμαστε αγορασμένοι και ανήκουμε σε αυτή την, το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός του, το λαό, το πραγματικό του Θεού. Ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όντες αυτού. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί του. Ποιοι είναι οι δικοί του, αδελφοί? Ποιοι είναι οι δικοί του? Αυτοί που μένουν μαζί του. Αμήν. Κάλεσε τους μαθητές του, παράτησαν τα πάντα και έμεναν μαζί με τον Κύριο. Σε αγρούς, σε σκοτάδια, σε ρήμους, όπου κι αν πήγαινε ο Κύριος, και εκείνοι ήταν μαζί του. Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι ενσαρκή, αδελφοί, αλλά έχουμε το Πνεύμα του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε. Έκανε χιλιόμετρα. Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας του και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν, αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος? Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε, ο Ιωσήφ? Ποιος το έκανε? Για πέστε μου, θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν? Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα. Και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο. Έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος. Τέλεια θυσία. Για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος. Για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας. Για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτον, γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδερφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη σικιά? Ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτή η σικιά. Το 1948 έγινε κράτος και λέει δεν θα παρέλθει μια γενιά ο σου γίνωση πάντα τα αυτά. Και βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες. Τους τελευταίους καιρούς, μάστε σας είχα πει ότι ο Νόε έφυγε την Τιμωτέ 120 χρόνια πάνω να πει ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χθες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε. Υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία. Το άκουσε όλο αυτό και κήρυτε ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με το Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες του Πνεύματος. Το κήρυτε. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυτε. Με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί. Νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσαν να επιστραφεί η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα. Να, οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια Εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε. Ήταν, λέει, πριν ήταν άλογα εκεί πέρα και γύρισαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέμισε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων, μιλάει για την αποστασία των πιστών, που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας, δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπουμε πολέμους μακριά, λέμε. Ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό. Με το Ιράν θα πρέπει, το Ιράν θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει. Ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ. Να κάνει την βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει η παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι εσχάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα αντίχριστη πολύ υπάρχουσι. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι αντίχριστοι. Το τέταρτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριο ότι είναι σχάτη ώρα. Είναι σημαντικό. Έχει να κάνει τη σωτηρία μας. Ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Αλφα Ιωάννου, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί τη γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη, αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, οκ. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς, εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα. Και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίζεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Από πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη? Από πού? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας και τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά. Να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη που μας θέλει να είμαστε, ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα, και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Ύδατα, λέει, πολλά δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια, σ' αγαπώ αδερφέ μου ή αδερφή μου, αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι υλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αμήν, πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς, γιατί έχω ανάγκη. Που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος αδερφή γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όμως, θα δούμε ότι μέσα το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφία. Εμπεριέχει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνωριστές, έχεις το Πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος με το Άγιο, μίλησαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους και αυτοί δεν μένουν μέσα σε Αυτόν. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε Εκείνον, να μένουμε, να μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Να είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και Εκείνος που είναι το Πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άθλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε εμάς. Και ώστε φυλάτε τα εντολές αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο, το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστε φυλάτη τα σεντολά σε αυτού, μένει εν αυτό και αυτό εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στον νόμο. Στον Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα του. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει, τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στον Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο Σιγά σιγά το πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γίνει το αδελφή αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην. Αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α' Ιωάννου στο 4:6. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, για τούτο και εκ του κόσμου λέει λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα. Όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Από το εάν ακούμε. Μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μάτια είναι ανοιχτά να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτή τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Αμήν. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί? Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη λέει. Και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμε και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα του, εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούργιο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια αναζωπήρωση. Είναι καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος θερισμός. Μεγάλος θερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόγια από στάρι, λέει μέσα ο Ιωήλ. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθεν από μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης, καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου, τι κάνει. Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, κάνει κι εγώ. Αφού δεν πάει κανένας εκεί, δεν πάω ούτε εγώ. Ποιος θα πηγαίνει τώρα εκεί? Ποιος θα κάτσει να μελετήσει τώρα όλα αυτά? Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζήλο. Ζήλο για τα πράγματά Του, ζήλο για Εκείνο. Αμήν, λέει, στις τελευταίες μέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Σε εμάς πόσο έχει πληθυνθεί? Υπάρχει όλο αυτό το τέχνασμα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα σε... Το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίπλα σου, συνέχεια, συνέχεια. Μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι. Ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Εντάξει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που είπε τετέλεστε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση στην κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά πάμε κόντρα σε αυτά, γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Αγάπη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Θ. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και πάντα όσα επεθύμει ο Σολομών και ήθελε να κάνει, εφάνει ο Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέραν φοράν, καθώς εφάνει εις αυτόν εν Γαβαών. Και είπεν ο Κύριος προς αυτόν, «Ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου, την οποία να εδεήθεις ενώπιόν μου. Υγείας από τον οίκον τούτον, τον οποίον οκοδόμησας, δια να θέσω εκεί το όνομά μου εις τον αιώνα. Και θέλου συνείστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Και εσύ, εάν περιπατήσεις ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, εν ακεραιότητη καρδίας και εν ευθύτητη, ώστε να κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, να φυλάτης τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα, καθώς υπεσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού, σεις ή τα τέκνα σας, και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα εμπροστά σας, αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, και τον οικόν τούτον τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Και ο Ισραήλ θελείστε εις παροιμίαν και εμπαιγμόν μεταξύ πάντων των λαών. Περί δε του οίκου τούτου, ώστις έγινε τόσον υψηλός, πας ο διαβαίνων πλησίων αυτού, θελημένει έκθαμβος, και θέλει κάμνης συρριγμών, και θέλου συλλέγει, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην και εις τον οίκον τούτον, και θέλου συν αποκρίνεστε. Επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών αυτών, ώστις εξήγαγε τους πατέρας αυτών εκ γης Αιγύπτου, και προσεκολύθησαν εις άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς και ελάτρευσαν αυτούς. Δια τούτο ο Κύριος επέφερεν επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Εν δε το τέλη των 20 ετών, καθά ο Σολομών οκοδόμησε τους δύο οίκους, τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως. Ο δε Χειράμ ο βασιλεύς της Τύρου είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με ξύλα κέδρου και με ξύλα πεύκης και με χρυσίον καθόλην την επιθυμίαν αυτού, τότε ο βασιλεύς Σολομών έδωκεν εις τον Χειράμ 20 πόλεις εν τη γη της Γαλιλαίας. Και εξήλθεν ο Χειράμ από τη Στήρου δια να είδει τας πόλεις τας οποίας έδωκεν ο Σολομών εις αυτόν και δεν ήρεσαν εις αυτόν. Και είπε, «Τι είναι οι πόλεις αυτές τας οποίας μη έδωκας αδελφέ μου?» Και κάλεσεν αυτάς γην, Καβούλ, έως της ημέρας ταύτης. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου. Ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου, τον οποίον επέβαλεν ο βασιλεύς Σολομών δια να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον εαυτού και την Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και την Μεγιδό και την Γεζέρ. Διότι Φαραώ, βασιλεύς Αιγύπτου, είχε αναβεί και κυριεύσει την Γεζέρ και κατακαύσει αυτήν εν πυρή και τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν την πόλη είχε φωνεύσει και είχε δώσει αυτήν δώρον εις την θυγατέρα αυτού την γυναίκα του Σολομώντος. Και οκοδόμησεν ο Σολομών την Γεζέρ και την Βεθ Ορών, την Κατωτέραν και την Βααλάθ και την Θαβμόρ εν τη ερήμο της γης, και πάσα στας πόλεις των αποθηκών, τας οποίας είχε ο Σολομών, και τας πόλεις των αμαξών, και τας πόλεις των υπαίων, και ό,τι επεθύμησε ο Σολομών να οικοδομήσει εν Ιερουσαλήμ και εν το Λιβάνο και εν πάση τη γη της επικρατείας αυτού. Πάντα δε των λαών, των εναπολιφθέντα εκ των Αμοραίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, ήτινες δεν ήσαν εκ των Ιών Ισραήλ, αλλά εκ των τέκνων εκείνων των εναπολιφθέντων εν τη γη, τους οποίους οι Ισραήλ δεν ειδηνήθησαν να εξολοθρέψωσιν, επί τούτους ο Σολομών επέβαλε φόρον έως της ημέρας ταύτης. Εκ δε των Ιών Ισραήλ, ο Σολομών δεν έκαμεν ουδένα δούλων, διότι ήσαν άνδρες πολεμιστέ και θεράποντες αυτού και μεγιστάνες αυτού και ταξίαρχοι αυτού και άρχοντες των αμαξών αυτού και των υπαίων αυτού. Οι δε αρχηγοί των επιστατούντων επί τα έργα του Σολομώντος ήσαν 500 πεντήκοντα εξουσιάζοντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Ανέβη δε η θυγάτηρ του Φαραώ εκ της πόλεως Δαβίδ εις τον οίκον αυτής, τον οποίον ο Σολομών οκοδόμησε δι' αυτήν. Τότε οκοδόμησε την Μιλό. Και προσέφερον ο Σολομών τρεις του ενι αυτού ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς επί το θυσιαστήριον, το οποίον οκοδόμησεν εις τον Κύριον και εθυμίαζεν επί του όντος έμπροσθεν του Κυρίου. Ούτως ετελείωσε τον οίκον. Έκαμε δε στόλον ο βασιλεύς Σολομών εν Εσιών Γάβερ, ή της είναι πλησίον της Ελώθ, επί το χείλος της Ερυθράς Θαλάσσης, εν τη γη Εδών. Και απέστειλεν ο Χιράμ, εις τον στόλον εκ των δούλων αυτού, ναύτας εμπύρους της θαλάσσης, μετά των δούλων του Σολομώντος. Και ήλθον η Σοφύρ, και έλαβον εκείθεν 420 τάλαντα χρυσίου, και έφεραν προς τον βασιλέα Σολομώντα.
3: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Ιώτα. Ακούσασα δε η βασίλισσα τη Σεβά την περί του ονόματος του Κυρίου φήμην του Σολομώντος, ήρθε δια να δοκιμάσει αυτόν διενυγμάτων. Κι ήρθεν εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης σφόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολύ σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Και ότε ήλθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε μετ' αυτού περί πάντων όσα είχεν εν την καρδία αυτής. Και εξήγησεν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίον δεν εξήγησεν εις αυτήν. Και ειδούσα η βασίλισσα της Σεβά πάσαν τη σοφία του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησε και τα φαγητά της τραπέζης αυτού και την καθεδρίασιν των δούλων αυτού και την στάσιν των υπουργών αυτού και των ηματισμών αυτών και του συνοχώους αυτού και την ανάβασιν αυτού διείς ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, έγινεν έκθαμπος. Και είπε προς τον βασιλέα, αληθίσει το ο λόγος τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, έως σου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου, και ειδού το ίμιση δεν απηγγέλθει σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμην την οποίαν ήκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου ούτι, οι ιστάμενοι πάντοτε ενώπιον σου, οι ακούοντες την σοφία σου. Έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ως της ευηρεστήθη είσαι, δια να σε θέσει επί των θρόνων του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος ηγάπησεν εις τον αιώνα τον Ισραήλ, δια τούτο σε κατέστησε βασιλέα, δια να κάμνεις κρίσιν και δικαιοσύνη. Και έδωκεν εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου και αρώματα πολλά σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Δεν ήρθε πλέον τόση αυθονία αρωμάτων, ως εκείνα τα οποία η βασίλισσα της Σεβά έδωκεν εις τον βασιλέα Σολομώντα. Και ο στόλος έτη του Χιράμ, ως της έφερε το χρυσίον από Οφύρ, έφερεν από Οφύρ και μέγα πλήθος ξύλων αλμουγίμ και λίθους τιμίους. Και έκαμεν ο βασιλεύς εκ των ξύλων αλμουγίμ αναβάσεις εις τον οίκον του Κυρίου και εις τον οίκον του βασιλέως και κιθάρας και ψαλτήρια δια τους μουσικούς. Τι αυτά ξύλα αλμουγίμ δεν είχον ελθεί ουδε φανεί έως της ημέρας ταύτης. Και έδωκε ο βασιλεύς Σολομών εις την βασίλισσα της Σεβά πάντα όσα ηθέλησεν, όσα εζήτησεν, εκτός των όσων έδωκεν εις αυτήν οίκοθεν ο βασιλεύς Σολομών. Και επέστρεψεν και ήλθεν εις την γη αυτής, αυτή και η δούλη αυτής. Το βάρος δε του χρυσίου το οποίον ήρχε τον εις τον Σολομώντα κατέτος, ή το 666 τάλαντα χρυσίου, εκτός του συναγωμένου εκ των τελωνών, εκ των πραγματιών των εμπόρων και εκ πάντων των βασιλέων της Αραβίας και εκ των σατραπών της γης. Και έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών 200 θηρεούς εκ χρυσίου σφυριλάτου, 600 σίκλοι χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστον θηρεών και 300 ασπίδας εκ χρυσίου σφυριλάτου, 3 μνέ χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστην ασπίδα. Και έθεσε να φτάσει ο βασιλεύς εν το οίκο του δάσους του Λιβάνου. Έκαμεν έτσι ο βασιλεύς θρόνων μέγαν ελεφάντινων και σκέπασεν αυτόν με καθαρών χρυσίων. Είχε δε ο θρόνος εξ βαθμίδας και η κορυφή του θρόνου ήτο στρογγύλη όπισθεν αυτού και αγκώνας εντεύθεν και εντεύθεν της καθέδρας και δύο λέοντας εισταμένους εις τα πλάγια των αγκώνων. Επί δε των εξ βαθμίδων εκεί ίσταντο 12 λέοντες εκατέρωθεν. Παρόμοιον δεν κατεσκευάστη εις ουδέν βασίλειον. Και πάντα τα σκεύη του ποτού του βασιλέως Σολομώντος ήσαν εκ χρυσίου και πάντα τα σκεύη του οίκου του δάσους του Λιβάνου εκ χρυσίου καθαρού. Ουδέν εξ αργυρίου. Το αργύριον ελογίζωτο ως ουδέν εν τες ημέρες του Σολομώντος. Διότι είχε ο βασιλεύς εν τη θαλάσση στόλων της Θαρσής μετά του στόλου του Χειράμ. Άπαξ κατά τριετίαν ήρχε το στόλος από Θαρσής, φέρον χρυσών και άργυρων οδόντας ελέφαντος και πυθίκους και παγόνια. Και μεγαλήθη ο βασιλεύς Σολομών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γης, εις πλούτον και εις σοφία. Και πάσα η γη εζήτη το πρόσωπο του Σολομώντος δια να ακούσωσι την σοφίαν αυτού, την οποίαν ο Θεός έδωκεν εις την καρδίαν αυτού. Και έφερον έκαστος αυτόν το δώρον αυτού, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και στολάς και πανοπλίας και αρώματα, ύπους και ημιώνους κατέτος. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ τον άργυρον ως λίθους και τας κέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδη σικαμίνους δια την αυθονία. Εγίνε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μενήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένην τιμήν. Εκάστη δε άμαξα ανέβαινε και εξήρχε το εξ Αιγύπτου δια 600 σίκλους αργυρούς και έκαστος ύπος δια 150. Και ούτω δια πάντα στους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο δια χειρός αυτό.
3: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο 1. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην, εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν, δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι εάν ταύτε υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς ουδέα κάρπους στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή η σόντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας. Διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίωση είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου, να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών, τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο δεύτερο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, κίτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδοκεν για να φυλάτονται εις κρίσιν, και αν των παλαιών κόσμων δεν εφίστη, αλλά φέρον κατακλυσμών επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξεν όγδον τον Νόε κήρυκα της δικαιοσύνης, και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας, και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει, και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λότ, καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσιος και ακοής εβασάνιζεν από ημέρα εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν, δια τα άνομα έργα αυτών, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει εις την ημέραν της κρίσεως, δια να κολλάζονται. Μάλιστα δε τους οπίσω της αρκώς ακολουθούντας με επιθυμία ανακαθαρσίας, και καταφρονούντος την εξουσίαν, είναι τολμητέ, αυθάδης, δεν τρέμουσι οι βλασφημούντες στα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύν και δύναμην, δεν φέρουσι κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα, γεγεννημένα δια άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρεί εν τη ιδία αυτών διαφθορά. Και θέλουσι λάβει των μισθών της αδικίας αυτών, στοχάζονται ειδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφώς είναι τες απάτες αυτών, συμποσιάζουσι με σάς, έχουσι νοφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παβωμένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας. Αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και οικολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ, ιού του Βοσόρ, ως της ηγάπησε των μισθών της αδικίας, ηλέγχθη όμως δια την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον, με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν, εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτου. Ούτι είναι πηγέ άνυδρη, νεφέλε υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της αρκός, με τας ασελγίας, εκείνους ήτινες το όντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας. Επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικά τέτης, τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρως Ιησού Χριστού, ενεπλέκθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται, έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλύτερον ήτο εις αυτούς να μην γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, ο Κίον επέστρεψε εις το ίδιον αυτού εξέραμα και ο Χείρος λουστής επέστρεψεν εις το κύλισμα του Βορβόρου. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο τρίτο. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολήν σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διεπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συνελθύεντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, και λέγοντες «Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού?» Διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους συνούτος, απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε, και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος, η δε σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν τούτο δε, ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι η παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την ες, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν η ουρανή θέλουσι υπαρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γίνει προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδης νόητα, τα οποία η αμαθής και η αστήρικτη στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε, δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από των στηριγμών σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώσην του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί, ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς να το ξέρουν, καθημερινά ζώντας σε όλο αυτό το οποίο καλούνταν να ζήσουνε, ζωγράφιζαν με τη ζωή τους όλη την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία επρόκειτο να έρθει από τότε που ξεκίνησε μέχρι και το τέλος της. Είναι εδώ γραμμένα όλα, αδερφοί. Είναι εδώ γραμμένα. Και διαβάζατε προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί σας έχω ξαναπεί ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος έχει γράψει, έχει κρύψει τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας, και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε, κανείς δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός. Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. Του Θεού ο αγρός, του Θεού οικοδομή. Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί τι κάνουμε? συνεργαζόμαστε, είμαστε λέει στο πρώτο, στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί του. Να συνεργαστείς μαζί του προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει, γιατί τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την εκκλησία του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει. Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας. Τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσε», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα, θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα στο λαό του Θεού είναι θέμα όλων των μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε μαζί με ποιον, με τον Κύριο, λέει, είμαστε του Θεού συνεργοί. Του Θεού. Και θέλω να γυρίσουμε στην Α' Βασιλέον, στο 8 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε λίγο τον τύπο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο Σολομώντας το ναό και είναι να γίνουν τα εγγένεια του ναού. Και λέει, τότε συνήθρισε ο βασιλιάς Σολομών προς εαυτόν στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεη Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ως της είναι ο 7ος μήν. Και ήλθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς την κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και είχε αποτέλεσμα να έρθει Κρίση του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγαν οι ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ, διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα Χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της, άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο, έρχεται μέσα στη Σιλό, η σκηνή του μαρτυρίου, είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης, και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Κιβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την Κιβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ και είναι μέσα εκεί Κιβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως το ίδιο θεμέλιο της πίστης και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η Κιβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα άλια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηστηρίου». Έξωθεν όμως δεν εφαίνονται και είναι εκεί έως τη σήμερα. Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την Κιβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τη σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι οι μοχλοί είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από την Κιβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? Τη σήκωναν και προχωρούσα. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και μένα να βλέπεις

0: κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή? Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
1: Μόνο
0: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε?
1: Στη
0: θάλασσα. Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα Του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βυθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει, ανήρ της Μακεδόν. Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους, που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια, σε όλα αυτά τα μέρη τι έγινε?
1: Εκκλησίες.
0: Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει, τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε. Πραγματικά ο Παύλος ήτανε, όπου γης και πατρίς, ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιλυρίας πάνω. Δηλαδή, πού πήγε? Στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Κήρυξε σε όλη την Ασία. Πήγε μέσα στην Αλβανία, κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Κύπρο, πήγε όπου ο Κύριος τον έστειλε, ο Παύλος πήγε. Ο Παύλος τι είχε επάνω του? Μοχλούς. Μοχλούς. Και πήγαινε όπου ο Κύριος τον έστειλε. Και αν δείτε, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας, ο Κύριος σκόρπισε όλους τους Αποστόλους σε όλο το πρόσωπο της γης και άπλωσε την Εκκλησία του. Ξέρετε τι έκαναν? Μετέφεραν την Κιβωτό στους ώμους του. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου εκείνος θέλει. Τώρα μας στέλνει εδώ. Μας στέλνει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά κι όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και ως εξήλθαν οι ιερείς εκ του Αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, εκεί που ο Θεός ευαριστείται, και δεν αναφέραμε μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα. Αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαριστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά, στον καθένα,

0: κάνει, εκεί που ευαρεστείτε, θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο, κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την κυβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίον εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει πως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα εμνήσουμε, θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε, παραλληλισμός, λέει. Ούτι πάντες ενέμενον. Πώς? Ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας. Ονομάζεται κατά μόνας προσευχή. Αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή. Πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχει και να ζητάει τον Κύριο. Και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες. Ήσαν άπαντες. Ωραία. Ήσαν άπαντες. Μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν, όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδιδε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευμα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί, πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανας ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφοί, και στην πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού στην Καινή, στις Πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την εκκλησία. Δεν ήταν η εκκλησία του Παύλου, ούτε η εκκλησία του Κυφά, ούτε η εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η εκκλησία του Κυρίου, μία εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Άγχο Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11, λέει, «Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει για να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Τότε λάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εγνώφων. «Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπο του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν». Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο». Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να είναι, να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε, και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, «Σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση, να κατοικήσει αιωνίως». Αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης, ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν, πόσο ο λιγότερο οίκος ούτως τον οποίο οικοδόμησα». Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναός. Δεν μπορεί. Λέει στις Πράξεις το 7:48, «Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει». Ισαΐας 66:1 λέει, «Ούτω λέει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδια των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα? Ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου?» Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή, ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. «Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά», λέει ο Κύριος, «πού λοιπόν θα επιβλέψω?» «Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου». Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει ο Σολομώντας, «Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως». Η αιώνια κατοίκηση, αδερφή, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι. για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε, αδερφοί, τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες. Ε? Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε? Σεις είστε λίθοι ζώντες. Σεις είστε λίθοι ζώντες. Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως. Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο. Άλφα Βασιλέων 8:15. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, το οποίο εξετέλεσες δια της, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ε? Ποιο είναι το χέρι του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία. Είσαι με». Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού, ο Κύριος πώς ενεργεί τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε σε εμάς, τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε. Ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κηρύττων? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία? Βλέπετε πώς ο Κύριος δουλεύει και πώς ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της σειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρα σε ξύγαγο το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφή? Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, ποιοι συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστη αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του, πού είναι τώρα? Μέσα στην Εκκλησία του. Μέσα στην Εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε Διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η Διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά. Δηλαδή, χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφοί. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό, να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροστα του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιον όλης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα... Αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λίθος ίασπης, όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ, μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Το είπε στο Δαβίδ, ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι. Εντάξει, δεν είχε πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιον όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον δέχεσαι, τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα. Καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς Εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μέσα στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελέους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να μην, να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει, Κύριε Ισικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από μας να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από μας τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λίθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παραδιδόμαστε στο Πνεύμα σου. Αγαπούμε το Λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το Λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, ένατο κεφάλαιο. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου και τον οίκο του Βασιλιά και όλα όσα ο Σολομώντας επιθυμούσε και ήθελε να κάνει, ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα μια δεύτερη φορά όπως είχε φανεί σε αυτόν στη Γαβαών. Και ο Κύριος είπε σε αυτόν: «Άκουσα την προσευχή σου και τη δέησή σου που δεήθηκες μπροστά μου. Αγίασα αυτό τον οίκο που έκτισες για να βάλω εκεί το όνομά μου στον αιώνα. Και τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι εκεί για πάντα. Και εσύ, αν περπατήσεις μπροστά μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, με ακεραιότητα καρδιάς και με ευθύτητα, ώστε να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα, να τηρείς τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, τότε θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας σου επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα, όπως υποσχέθηκα στο Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγοντας: δεν θα λείψει σε σένα άνδρας επάνω από τον θρόνο του Ισραήλ. Αν ποτέ στραφείτε από μένα, εσείς ή τα παιδιά σας, και δεν φυλάξετε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου που έβαλα μπροστά σας, αλλά πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα εκριζώσω τον Ισραήλ από το πρόσωπο της γης που τους έχω δώσει. Και αυτό τον οίκο που αγίασα για το όνομά μου, θα τον απορρίψω από το πρόσωπό μου. Και ο Ισραήλ θα είναι σε παροιμία και εμπαιγμό ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Για τούτον όμως τον οίκο που έγινε ψηλός, καθένας που διαβαίνει κοντά του θα μένει έκθαμβος και θα βγάλει συρριγμό και θα λένε: γιατί ο Κύριος έκανε έτσι σε αυτή τη γη και σε αυτό τον οίκο? Και θα απαντούν: επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους που έβγαλε τους πατέρες τους από τη γη της Αιγύπτου και προσκολήθηκαν σε άλλους θεούς και τους προσκύνησαν και τους λάτρευσαν. Γι' αυτό ο Κύριος έφερε πάνω τους ολόκληρο αυτό το κακό. Και στο τέλος των 20 χρόνων, στα οποία ο Σολομώντας έκτισε τους δύο οίκους, τον οίκο του Κυρίου και το σπίτι του βασιλιά, ο Χιράμ μάλιστα είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με κέδρινα ξύλα και με πεύκινα ξύλα και με χρυσάφι σύμφωνα με όλη την επιθυμία του, τότε ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20 πόλεις στη γη της Γαλιλαίας. Και ο Χιράμ βγήκε από την Τύρο για να δει τις πόλεις που του έδωσε ο Σολομώντας και δεν του άρεσαν. Και είπε: «Τι είναι αυτές οι πόλεις που μου έδωσες, αδελφέ μου?» Και τις αποκάλεσε γη Καβούλ μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Χιράμ έστειλε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι. Έτσι είναι βέβαια ο τρόπος του φόρου που ο βασιλιάς είχε επιβάλει για να χτίσει τον οίκο του Κυρίου και το δικό του σπίτι και τη Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Μεγιδό και τη Γεζέρ. Επειδή ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, είχε ανέβει και κυριεύσει τη Γεζέρ και την είχε κατακάψει με φωτιά και τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην πόλη είχε φωνεύσει και την είχε δώσει δώρο στη θυγατέρα του, τη γυναίκα του Σολομώντα. Και ο Σολομώντας έκτισε τη Γεζέρ και την Βεθορών την κατώτερη και την Βαάλαθ και την Θαδμόρ στην έρημο της γης και όλες τις πόλεις των αποθηκών που ο Σολομώντας είχε και τις πόλεις των αμαξών και τις πόλεις των καβαλάριδων και ό,τι ο Σολομώντας επιθύμησε να χτίσει στην Ιερουσαλήμ και στο Λίβανο και σε όλη τη γη της δικής του επικράτειας. Ολόκληρον όμως το λαό που είχε απομείνει από τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, που δεν ήσαν από τους γιους Ισραήλ, αλλά από τα παιδιά εκείνων που είχαν εναπομείνει στη γη, που οι γη Ισραήλ δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν, σε αυτούς ο Σολομώντας επέβαλε φόρο μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και από τους γιους Ισραήλ ο Σολομώντας δεν έκανε δούλο κανέναν, επειδή ήσαν άνδρες πολεμιστές και υπηρέτες του και μεγιστάνες του και ταξίαρχοί του και άρχοντες των αμαξών του και των καβαλαριδών του. Και οι αρχηγοί που επιστατούσαν στα έργα του Σολομώντα ήσαν 550, και αυτοί που εξουσίαζαν επάνω στο λαό που δούλευε στα έργα. Και η θυγατέρα του Φαραώ ανέβηκε από την πόλη του Δαβίδ στο σπίτι της που ο Σολομώντας είχε κτίσει για αυτή. Τότε έκτισε τη Μήλο. Και ο Σολομώντας πρόσφερνε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές 3 φορές το χρόνο επάνω στο θυσιαστήριο που είχε χτίσει στον Κύριο και θυμίαζε επάνω σε αυτό που υπήρχε μπροστά στον Κύριο. Έτσι τελείωσε τον οίκο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε ένα στόλο στην Εσιόν Γαβέρ, που είναι κοντά στην Ελώθ, στην άκρη της Έρυθρας θάλασσας, στη γη Εδόμ. Και ο Χιράμ έστειλε στο στόλο από τους δούλους του έμπειρους ναύτες της θάλασσας, μαζί με τους δούλους του Σολομώντα. Και ήρθαν στο Οφύρ και πήραν από εκεί 420 τάλαντα χρυσάφι και τα έφεραν στο βασιλιά Σολομώντα. Πρώτη Βασιλέων, 10ο κεφάλαιο. Και η βασίλισσα της Σεβά, καθώς άκουσε τη φήμη του Σολομώντα για το όνομα του Κυρίου, ήρθε για να τον δοκιμάσει με ενίγματα. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ με υπερβολικά μεγάλη συνοδεία, με καμήλες φορτωμένες αρώματα και χρυσάφι υπερβολικά πολύ και πολύτιμες πέτρες. Και όταν ήρθε στο Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα όσα είχε στην καρδιά της. Και ο Σολομώντας εξήγησε σε αυτήν όλα τα ερωτήματά της. Και δεν στάθηκε τίποτε κρυμμένο από το βασιλιά που δεν της το εξήγησε. Και η βασίλισσα της Σεβά, βλέποντας τη σοφία του Σολομώντα και το σπίτι που είχε κτίσει και τα φαγητά του τραπεζιού του και τον τρόπο που κάθονταν οι δούλοι του και τη στάση των υπουργών του και τον ντύσιμό τους και τους συνοχώους του και την ανάβαση του από την οποία ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έγινε έκθαμβη. Και είπε στο βασιλιά, «Αληθινός ήταν ο λόγος που είχα ακούσει στη γη μου για τα έργα σου και για τη σοφία σου, αλλά δεν πίστευα στα λόγια μέχρι ότου ήρθα και τα μάτια μου είδαν. Και να, δεν μου είχε αναγγελθεί ούτε το μισό. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουν τη φήμη που άκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι αυτοί οι δούλοι σου, αυτοί που στέκονται πάντοτε μπροστά σου, αυτοί που ακούν τη σοφία σου. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος που ευαρεστήθηκε σε σένα για να σε βάλει επάνω στον θρόνο του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος αγάπησε τον Ισραήλ στον αιώνα, γι' αυτό σε έκανε βασιλιά, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη». Και έδωσε στον βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και υπερβολικά πολλά αρώματα και πέτρες πολύτιμες. Δεν είχε έρθει πλέον τόση αυθονία αρωμάτων όπως εκείνα που η βασίλισσα της Σεβά έδωσε στο βασιλιά Σολομώντα. Και ακόμα ο στόλος του Χιράμ που έφερε το χρυσάφι από το Οφύρ, έφερε από το Οφύρ και ένα μεγάλο πλήθος από ξύλα αλμουγίμ και πέτρες πολύτιμες. Και ο βασιλιάς έκανε αναβάσεις στον οίκο του Κυρίου και στο σπίτι του βασιλιά και κιθάρες και ψαλτήρια για τους μουσικούς από ξύλα αλμουγίμ. Τέτοια ξύλα αλμουγίμ δεν είχαν έρθει ούτε φανεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στη βασίλισσα της Σεβά όλα όσα θέλησε, όσα ζήτησε, εκτός των όσων έδωσε σε αυτήν από μόνος του ο βασιλιάς Σολομώντας. Και επέστρεψε στη γη της, αυτή και η δούλη της. Και το βάρος του χρυσαφιού που ερχόταν στο Σολομώντα κάθε χρόνο ήταν 666 τάλαντα χρυσάφι, εκτός από εκείνο που συγκέντρωναν οι τελώνες και από τις πραμάτιες των εμπόρων και από όλους τους βασιλιάδες της Αραβίας και από τους σατράπες της γης. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε 200 θηρεούς από σφυριλατημένο χρυσάφι 600 σίκλοι χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε ένα θηρεό και 300 ασπίδες από χρυσάφι σφυριλατημένο. 3 μνές χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε μία ασπίδα. Και ο βασιλιάς τις έβαλε στο σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Και ο βασιλιάς έκανε ακόμα ένα μεγάλο ελεφάντινο θρόνο και τον σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Είχε δε ο θρόνος 6 βαθμίδες και η κορυφή του θρόνου ήταν στρογγυλή από πίσω του και είχε αγκώνες από το ένα και από το άλλο μέρος της καθέδρας και 2 λιοντάρια που στέκονταν στα πλάγια των αγκώνων. Και επάνω στις 6 βαθμίδες, εκεί στέκονταν 12 λιοντάρια από την κάθε πλευρά. Παρόμοιο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα βασίλειο. Και όλα τα σκεύη του ποτού του βασιλιά Σολομώντα ήσαν από χρυσάφι. Και όλα τα σκεύη του σπιτιού του δάσους του Λιβάνου ήσαν από καθαρό χρυσάφι. Κανένα από ασήμι. Το ασήμι υπολογιζόταν για τίποτε στις ημέρες του Σολομώντα. Επειδή ο βασιλιάς είχε στόλο στη θάλασσα της Θαρσής μαζί με το στόλο του Χιράμ, μια φορά κάθε 3 χρόνια ερχόταν ο στόλος από τη Θαρσής, φέροντας χρυσάφι και ασήμι, δόντια ελέφαντα και πιθήκους και παγόνια. Και ο βασιλιάς Σολομώντας μεγαλύνθηκε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες της γης σε πλούτο και σε σοφία. Και ολόκληρη η γη ζητούσε το πρόσωπο του Σολομώντα για να ακούσουν τη σοφία του που ο Θεός είχε δώσει στην καρδιά του. Και κάθε ένας από αυτούς έφερναν το δώρο του, σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσαφένια και στολές και πανοπλίες και αρώματα, άλογα και μουλάρια κάθε χρόνο. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1.400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στο βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασήμι σαν πέτρες και έκανε τους κέδρους όπως τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και στον Σολομώντα γινόταν εξαγωγή αλόγων και λινού νήματος από την Αίγυπτο. Το μεν νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Και κάθε μία άμαξα ανέβαινε και έβγαινε από την Αίγυπτο για 600 ασημένιους σίκλους. Και κάθε ένα άλογο για 150. Και γινόταν έτσι για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών. Δευτέρα επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού δώρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Όπως η Θεία Δύναμή Του μας δώρησε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού, έτσι και η βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα μας δώρησε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις. Με αυτές τις υποσχέσεις θα ξεφύγετε από τον κόσμο που φθήρεται εξαιτίας των παθών Του και θα συμμετέχετε στην άφθαρτη Θεία Φύση. Γι' αυτό ακριβώς, κάνετε ό,τι μπορείτε για να πλουτίσετε την πίστη σας με την αρετή. Την αρετή με τη γνώση. Τη γνώση με την αυτοκυριαρχία. Την αυτοκυριαρχία με την υπομονή. Την υπομονή με την ευσέβεια. Την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδερφούς. Την αγάπη για τους αδερφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν αυτά τα προσόντα τα έχετε και τα πολλαπλασιάζετε, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί, για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν τα έχει αυτά, είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό.
2: γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα στραβοπατήσετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας επιτραπεί γενναιόδωρα είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη τη ζωή, μια και ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το φανέρωσε και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε και όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή να τα φέρνετε στο νου σας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δεν βασιστήκαμε σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τον παντοδύναμο ερχόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το μεγαλείο Του τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για χάρη Του τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό, την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό. Και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά θα κάνετε να το προσέχετε. Είναι σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράξει το πρωινό και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν άνθρωποι να μιλήσουν από μέρους του Θεού. Δευτέρα Πέτρου Επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διαδώσουν κρυφά στην κοινότητά σας καταστρεπτικές αιρετικές διδασκαλίες και θα απαρνιούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους, από παλιά αποφασισμένη, δεν θα αργήσει. Η καταστροφή τους έρχεται. Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα Τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμοι στο σκοτάδι, περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε. Ένα κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί με άλλους 7. Και καταδίκασε σε καταστροφή της πόλης Σόδομα και Γόμορα και τις έκανε στάχτη. Και αυτό για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό. Και έσωσε το δίκαιο Λότ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανώμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τις παρανομίες που έβλεπε και άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος ζώντας ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους καλούς ανθρώπους από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους κακούς τους κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσης. Και προπάντων, εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί είναι θρασείς και υπεροπτικοί. Δεν σέβονται τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις χλεβάζουν. Και να σκεφτεί κανείς πως ούτε οι άγγελοι, που υπερτερούν σε δύναμη και μεγαλοπρέπεια, δεν τις κατηγορούν βλάσφημα μπροστά στο Θεό. Και όπως τα άγρια ζώα γεννήθηκαν προορισμένα από τη φύση να πιαστούν και να σφαχτούν, έτσι κι αυτοί, με το να χλεβάζουν όσα δεν ξέρουν, θα υποστούν την καταστροφή που τους περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν για το κακό που έκαναν. Θεωρούν ειδονή το να οργιάζουν ακόμη και την ημέρα. Είναι ντροπή και σκάνδαλο το να συμμετέχουν στα κοινά σας δείπνα απολαμβάνοντας τον καρπό της απάτης τους. Έχουν μάτια γεμάτα ανηθικότητα και αχόρταγα για αμαρτία. Δελεάζουν τους πιο αδύνατους και έχουν καρδιά που είναι εξασκημένη στην πλεονεξία. Καταραμένοι από το Θεό, άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας στα χνάρια του Βαλαάμ, του γιού του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια και ελέγχθηκε για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν έχει μιλιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί μοιάζουν με πηγές που στέρεψαν και με σύννεφα που τα παρασέρνει η ανεμοθύελα. Τους περιμένει μια θέση στο ζωφερό σκοτάδι. Με παχιά λόγια, χωρίς περιεχόμενο, παρασέρνουν εκείνους που μόλις εγκατέλειψαν την πλάνη, χρησιμοποιούν ως δόλωμα τις σαρκικές επιθυμίες που οδηγούν στην ασέλγεια. Τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ ήδη είναι δούλοι της διαφθοράς. Ο άνθρωπος, βλέπετε, γίνεται δούλος εκείνου από τον οποίο έχει νικηθεί. Γιατί αν οι άνθρωποι, που με τη βαθιά γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού έχουν αποφύγει τη διαφθορά του κόσμου, αναμειχτούν πάλι σε αυτήν και βγουν νικημένοι, τότε βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει την οδό της σωτηρίας, παρά να εγκαταλείψουν την Άγια Εντολή που τους παραδόθηκε, αφού πρώτα την γνώρισαν. Σε αυτούς αποδεικνύονται αληθινές οι παροιμίες. Το σκυλί γυρίζει πίσω στο ίδιο του το ξέρασμα και το γουρούνι, αφού λουστεί, κυλιέται πάλι στο βούρκο. Δευτέρα Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 3, τελευταίο. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας για να θυμάστε όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν τι έγινε με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν, φαίνεται, θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, που βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε ο τότε κόσμος, όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά, και θα διατηρηθεί ως την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανιώσουν όλοι. Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά, και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα αφανιστούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσης θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός ο Παύλος με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες του τις επιστολές όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν αχρία σκεύη δικά σου, σπασμένα, ερχόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη, ζητάμε το έλεος σου, του συλλασμού σου Κύριε πάνω μας, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε Κύριε εσύ που είσαι παρόν, είσαι ανάμεσα στο λαό σου Κύριε, περπατάς ανάμεσα στις 7 λιχνίες σου και εμείς είμαστε μια από τις λιχνίες σου Κύριε, τις χρυσές. Γιατί εσύ έβαλες το χρυσό μέσα μας, εσύ έβαλες το φως σου μέσα μας Κύριε, και το έλεον Κύριε του πνεύματός σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το λόγο σου, να θρέψεις την ψυχή μας Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς Κύριε με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο Κύριε πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε Χριστέ μου να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων σου Κύριε Θεέ μου Άγιε. Στο όνομα σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας να είμαστε πνευματικά άρτη. Ιησού δεν ελυπείς Κύριε ενώπιον σου. Και εγώ ευλογώ το λαό σου σήμερα το βράδυ. Ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας, Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη η σου μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 40 εδάφιο 31. Το 400 κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας, ενώ της Ιερουσαλήμ και του Ναού, επέστρεψαν και αυτή η προφητεία μιλάει τώρα σε εκείνους, αλλά είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εκείνους έχει να κάνει και με εμάς. Και ο Θεός τώρα θέλει να παρηγορηθεί ο λαός του. Παράκουσαν, έπεσαν, ήρθε πάνω τους καταστροφή εξαιτίας των αμαρτιών τους, γιατί κάνανε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει. Θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει η πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνωση Ιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος, να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτή συνεχωρήθη. Διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσεως τας αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη, ή ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο, της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν αδυνατήσει παντάπαση. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου 30 χρονών δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα. Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά, πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω, μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα του, χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα, τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες γιατί κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α. Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό, τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους 55-60, ο αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσκε δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού. Την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή του, την ομορφιά του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον. Όχι, αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψών ορισμένες φορές, παράδειγμα όταν σκότωσε με τη σιαγόνα του γαϊδάλου 1000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε μια πηγή για να πιει ειδικά ο Σαμψών. Υπάρχει φθορά σε αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε, στη γη επάνω. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Η ψυχική δύναμη είναι ένα ευγενές απόκτημα. Αλλά και αυτή απογοητεύει αυτό που τη φέρει. Επειδή στην καλύτερη περίπτωση είναι μια απεπερασμένη δύναμη. Πόσοι έχουμε νιώσει εφορία, ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις, και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από το πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του Λόγου να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραβολή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος. Θα αποκάμουν, λέει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους για πολλοί από αυτούς. Δηλαδή, μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευγλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήταν αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα? Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του ψηλά και πάει προς τα πάνω.

θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν να τονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά, ευλογημένος ο Κύριός μας, δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλος. Θα δούμε τώρα αυτό. Τη στιγμή όμως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους, ο Θεός δεν είναι προσαπολύπτης. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος, το οποίο αποτελεί μέρος, ο καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν. Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί? Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα? Για να μας στρέψει σε αυτά τα οποία είναι αιώνια, αδερφοί. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πεθαίνει και ενώ ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός για μας που μένουμε, για αυτούς που φεύγουν είναι μια απελευθέρωση από το σκήνομα. Εάν έχουν αρρώστιες και πόνους, δεν μπορούν να είναι πλέον. Μπαίνουν μέσα στη δόξα, μιλάω για τους πιστούς, μπαίνουν μέσα στη δόξα του Κυρίου, μέσα στο φως του Θεού. Είναι εκεί, είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Γιατί? Γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι. Βέβαια η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά. Αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδερφοί μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλλοί μόνο στον άνθρωπο, ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ.

0: Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια, δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός σχεδίασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μην βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο Εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδερφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας, να πούμε αμήν. Ναι, Κύριε, έτσι είναι, το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται, δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι πάει για άλλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι οι νόμοι της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, χουβαρντάς. Ανοίχτο χέρις, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Τον έφυγες. Τον άλλος έφυγε. Τον. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια Του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, την καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου με τον α, β τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο λόγος του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε αυτόν. Αμήν. Επομένως, μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει? Εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. Σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει, λέει, φθήρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει? Ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου του, της Βουλής του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία του και όλους εμάς, γιατί λέει «Βουληθείς, από εκεί είσαι ημάς». Πριν από αυτό, πάμε πίσω. Πώς αναβάλουμε? Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες. Ο Θεός τι έκανε? Υπήρχε. Και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως. Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού εδώ, να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού, να γίνουμε σαν και εκείνο με την πάροδο του χρόνου, να του μοιάσουμε, να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία. Να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέλει. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεό σου, είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. Δεν σου δίνει περιθώριο, θα αγαπάς, είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις το Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του, σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει. Ποιος θα τα κληρονομήσει. Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα, η αλήθεια δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μη το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου κι αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την Αποκάλυψη. Όλη την Αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχτείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία Του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό Του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ, μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύης ο οικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβόν της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33:13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμεί το πνεύμα του Θεού, το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει. Και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήση παντάπαση, αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά, εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή. Δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά, εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι, αλλά ο Θεός έχει λαό. Έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένονται στον Κύριον, αλλά οι προσμένονται στον Κύριον θέλουν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός σπεσμένος, μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο λαός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά, ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσαν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγα όσα αιτή. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους. Έχεις αλλάξει νόμους. Είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29:20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Θα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νιστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανεύσει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για το δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος το λαό του. Θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37 με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί? Τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει, προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Αμήν. Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε το. Διακήρυξε το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω τους. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο λόγο τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη, εν αρχή είναι ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού, την ποιότητά Του, την προσωπικότητά Του, τη ζωή Του, την ποιότητα της ζωής Του. Μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο. Όταν ακούσει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η αλυσφαίρηση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμοι απαράβατοι για τον Θεό. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία. Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες? Σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά, άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός, τον βάλαμε στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν, λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Αυτό δεν πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας? Σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι Εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μην ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουνε. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις σκεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξηλαίωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε, δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι τον λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές, που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε, και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα σε ποιον? Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους. Ούτε προσκύνηση, ούτε λατρεία για τον εαυτό τους. Όλη η δόξα ανήκει στον Ιησού. Αυτό που παίρνει τη δόξα από τον Ιησού δεν είναι του Ιησού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, εις τον νόμον και εις τη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο του, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Εάν δεν λαλούν σύμφωνα με τον νόμο και τη μαρτυρία, κατά τον λόγο τούτο, δεν είναι φως μέσα τους. Τέρμα, ο λόγος του σου δίνει τέλεια διάκριση. Τέλεια διάκριση. Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο Λόγο Του, τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτό το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να λέω το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρών είναι μόνο ο Θεός. Το λένε και σε μια αρχαία προσευχή. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά. Όταν γενικεύσουμε το λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με το γούστο που επικρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πέστε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχή σου εδώ, Μιχα. Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις. Εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδερφή μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή η Θεέ μου. Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε. 5-6, σταματώσα! Πριν έρθουν να ακούσουν τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει μια αληθινή εκκλησία που προσμένει τον Κύριο. Στόματα ανοιχτά. Πεινασμένα για τον Λόγο. Πεινασμένα για περισσότερο. Τι λέει Ψαλμός 81:10. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστε σε ανοίγαγεν εκεί στην Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Εγώ καλά είμαι, όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Αμήν. Τίποτε. Αμήν. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία. Αμήν. Πρόσμενε. Αμήν. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριον. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Και ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος. Λέει. Ανάβα προς εμέις το όρος. Τι συμβολίζει το όρος. Προσευχή. Και έσω εκεί. Στα εβραϊκά ξέρετε τι λέει. Περίμενε εκεί. Πρόσμενε. Πρόσμενε. Ανέβα στο όρος και πρόσμενε εκεί. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει γρήγορα. Κάνουμε πράγματα, βλέπουμε αμέσως ανταπόκριση. Ό,τι ωραία που είναι. Δόξα στον Κύριο. Τις πιο πολλές φορές όμως τι γίνεται. Πρέπει να προσμένουμε. Όταν φανερώθηκε ο Ηλίας για πρώτη φορά στον Αχάβ, πώς χαρακτήρισε τον εαυτό του. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Παριστάμενος, αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει, περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει, κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμέις το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή του, περίμενε την οδηγία του, περίμενε την επίσκεψή του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει. την οδηγία που θα σου δώσει. Μέσα από την παρουσία του. Σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε? Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Θέλω να δω εκείνος τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε, να παριστάμεθα ενώπιον Σου, με υπομονή, με χάρη, με πίστη, Κύριε, για να ακούσουμε τι Εσύ θα αποκριθείς. Ή να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά Σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν Εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί η δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά. Με τα φτερά του Πνεύματός Σου. Πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ι.Α. Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας. Εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουν συνεισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωση τας καρδίας σας κατόπιν των Θεών αυτών». Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα. Και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού. Διότι ότε εγύρασεν ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν ήταν τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης της θεάς των Σιδωνίων και κατόπιν του Μελχόμ του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξεν ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησεν ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός το βδέλιγμα του Μωάβ εν το όρι το απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ το βδέλιγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας, έτεινε σε θυμίαζον και θυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη Κύριος κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινεν από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ώστις εφανερώθη δύσεις αυτών και προσέταξεν εις αυτών περί του πράγματος τούτου να μη υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξεν όμως εκείνο το οποίον ο Κύριος προσέταξε. Δια τούτο είπεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα, «Επειδή τούτο ευρέθη εν σύ και δεν εφύλαξα στην διαθήκη μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εις σε, θέλω εξάπαντος διαρρήξει την βασιλείαν από σου και δώσει αυτήν εις τον δούλον σου. Πλην εν τες ημέρες σου δεν θέλω κάμει τούτο χάριν Δαβίδ του πατρός σου. Εκ της χειρός του Υιού σου θέλω διαρρήξει αυτήν. Δεν θέλω όμως διαρρήξει πάσαν την βασιλείαν. Μίαν φιλήν θέλω δώσει εις τον Υιό σου χάριν Δαβίδ του δούλου μου και χάριν της Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα». Και σήκωσεν ο Κύριος αντίπαλον εις τον Σολομώντα τον Αδάδ των Ιδουμαίων. Ούτως ήτο εκ του σπέρματος των βασιλέων της Ιδουμαίας. Διότι ότε ήτο ο Δαβίδ εν τη Ιδουμαία και Ιωάβ ο αρχιστράτηγος ανέβη να θάψει τους θανατοθέντας και επάταξε πάνω αρσενικών εν τη Ιδουμαία, επειδή 6 μήνας εκάθισεν εκεί ο Ιωάβ μετά παντός του Ισραήλ, έωσου εξολόθρευσε παν αρσενικών εκ της Ιδουμαίας, τότε ο Αδάδ έφυγεν αυτός και μετά αυτού την εσ Ιδουμαίη εκ των δούλων του πατρός αυτού, δια να υπάγωσιν εις την Αίγυπτον. Ήτο δε ο Αδάδ μικρών παιδίων, και σηκώθησαν εκ της Μαδιάμ και ήλθον εις Φαράν, και έλαβον μεθε αυτόν άνδρας εκ Φαράν, και ήλθον εις Αίγυπτον προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου, ώστις έδωκεν εις αυτόν οικίαν και διέταξεν εις αυτόν τροφάς, και γίν έδωκεν εις αυτόν. Και έβρικεν ο Αδάδ μεγάλην χάριν ενώπιον του Φαραώ, ώστε έδωκεν εις αυτόν γυναίκα την αδελφήν της γυναικός αυτού, την αδελφήν της Ταχπενές της βασιλίσσης. Και γέννησεν εις αυτόν η αδελφή της Ταχπενές, τον Γενουβάθ, τον ιόν αυτού, τον οποίον η Ταχπενές απεγαλάκτησεν εντός του οίκου του Φαραώ. Και ήτο ο Γενουβάθ εν το οίκο του Φαραώ, μεταξύ των ιών του Φαραώ. Και ότε ήκουσεν ο Αδάδ εν Αιγύπτο ότι εκοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ότι απέθανεν Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, είπεν ο Αδάδ προς τον Φαραώ, «Εξαπόστειλον με δια να απέλθω εις την γη μου». Και είπε προς αυτόν ο Φαραώ, «Αλλά τι σε λείπει πλησίον μου και ειδού συζητείς να απέλθεις εις την γη σου?» Και απεκρίθη ουδέν. Άλεξε, αποστηλών με, παρακαλώ. Και σήκωσεν ο Θεός εις αυτόν και άλλον αντίπαλον, τον Ρεζόν, υιόν του Ελιαδά, ως της είχε φύγει από του κυρίου αυτού Αδαδέζερ, βασιλέως της Σοβά. Και συναθρήσας εις αυτόν άνδρας, έγινεν αρχηγός συστρέματος. Ότε επάταξεν ο Δαβίδ τους από Σοβά. Και υπήγαν εις Δαμασκόν και κατόκισαν εκεί και βασίλευσαν εν Δαμασκό. Και ήτο αντίπαλος του Ισραήλ πάσας τας ημέρας του Σολομώντος, εκτός των κακών τα οποία έκαμεν ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύων επί της Συρίας. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, Εφραθέος από Σαριδά, δούλος του Σολομώντος, του οποίου η μήτυρ ονομάζεται Σερουά, γίνει χείρα, και ούτως εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Αυτή δε ήτο η αιτία δια την οποίαν εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Ο Σολομών οκοδόμη την Μιλώ και έκλειε το χάλασμα της πόλεως Δαβίδ του πατρός αυτού. Και ήτο ο άνθρωπος Ιεροβοάμ δυνατός εν ισχύει. Και είδεν ο Σολομών τον νέον ότι το φιλεργός και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί πάντα τα φορτία του οίκου Ιωσήφ. Και κατ' εκείνον των καιρών, ότε ο Ιεροβοάμ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήμ, έβρικεν αυτόν καθοδόν ο προφήτης Αχιά ο Σιλωνίτης, ενδεδειμένος ημάτιο νέων, και ήσαν οι δύο μόνοι εν τη παιδιάδη. Και επίασεν ο Αχιά το νέον ημάτιον, το οποίον εφόρει, και έσχισεν αυτό εις 12 τμήματα. Και είπε προς τον Ιεροβοάμ, «Λάβε εις σε αυτόν 10 τμήματα, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω διαρρήξει την βασιλείαν εκ της χειρός του Σολομώντος και δώσει τας 10 φυλάς εις σε. Θελημένη όμως εις αυτόν μία φυλή, χάριν του δούλου μου Δαβίδ και χάριν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως την οποίαν έκλεξα εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Διότι με εγκατέλειπον και ελάτρευσαν αστάρτην την θεάν των Σιδωνίων, χεμός των θεών των Μωαβιτών και μελχόμ των θεών των Ιωναμών. Και δεν περιεπάτησαν εις τα σοδούς μου, δια να πράτωσι το ευθές ενώπιόν μου και να φυλάτωσι τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Δεν θέλω όμως λάβει πάσαν την βασιλείαν εκ της χειρός αυτού, αλλά θέλω διατηρήσει αυτόν ηγεμόνα πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Χάριν Δαβίδ του δούλου μου, τον οποίον έκλεξα, διότι εφύλατε τα σεντολάς μου και τα διατάγματά μου. Θέλω όμως λάβει την βασιλείαν εκ της χειρός του ιού αυτού και δώσει αυτήν εις σε τας 10 φυλάς. Εις δε τον ιόν αυτού θέλω δώσει μίαν φυλήν, δια να έχει Δαβίδ ο δούλος μου λίχνον πάντοτε ενώπιόν μου εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν έκλεξα εις εμ' αυτόν, δια να θέσω το όνομά μου εκεί. Και σε θέλω λάβει και θέλεις βασιλεύσει κατά πάντα όσα η ψυχή σου επιθυμεί και θέλεις είστε βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και αν εις ακούσεις εις πάντα όσα σε προστάζω και περιπατείς εις τας οδούς μου και πράττεις το ευθές ενώπιόν μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς έκαμνεν Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θέλω είστε μετά σου και θέλω οικοδομήσει είσαι οίκον ασφαλή, καθώς οικοδόμησα εις τον Δαβίδ και θέλω δώσει τον Ισραήλ είσαι. Και θέλω κακουχήσει το σπέρμα του Δαβίδ δια τούτο, πλην ουχή διαπαντός. Όθενε ζήτησε ο Σολομών να θανατώσει τον Ιεροβοάμ, και σηκωθείς ο Ιεροβοάμ έφυγεν εις Αίγυπτον, προς Σισάκ τον βασιλέα της Αιγύπτου, και ήτο εν Αιγύπτο έως σου απέθανε ο Σολομών. Εδέλειπε των πράξεων του Σολομώντος και πάντα όσα έκαμε, και η σοφία αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των πράξεων του Σολομώντος. Εδέ η μέρε όσας εβασίλευσε ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ, επί πάντα τον Ισραήλ ήσαν 40 έτη. Και εκοιμήθη ο Σολομών μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τη πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Και βασίλευσεν ανταυτού Ροβοάμ, ο γιος αυτού. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ι. Και υπήγεν ο Ροβοάμ εις Σιχέμ, διότι εις Σιχέμ ήρχε το πας ο Ισραήλ δια να κάμει αυτόν βασιλέα. Και ως ήκουσε τούτο Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ως της ήτο εν Αιγύπτο, όπου είχε φύγει από προσώπου του βασιλέως Σολομόντος, έμεινε έτη ο Ιεροβοάμ εν Αιγύπτο. Απέστειλαν όμως και κάλεσαν αυτόν. Τότε ήλθον ο Ιεροβοάμ και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ και ελάλησαν προς τον Ροβοάμ λέγοντες: «Ο πατήρ σου εσκλήρνε τον ζυγόν ημών. Τώρα λοιπόν την δουλείαν της σκληράν του πατρός σου και τον ζυγόν αυτού τον βαρύν, τον οποίον επέβαλεν εφημάς, αλάφρωσον σύ και θέλομεν σε δουλεύει». Ο δε είπε προς αυτούς: «Αναχωρήσατε έως τρεις ημέρας, έπειτα επιστρέψατε προς εμέ». Και ανεχώρησεν ο λαός. Και συνεβουλεύθη ο βασιλεύς Ροβοάμ τους πρεσβυτέρους, ή την εσπαρίσταντο ενώπιον Σολομόντος του πατρός αυτού ετιζόντος, λέγον: «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθώ προς τον λαόν τούτον?» Και ελάλησαν προς αυτόν λέγοντες: «Εάν σήμερον γίνεις δούλος εις τον λαόν τούτον και δουλεύσεις αυτούς και αποκριθείς προς αυτούς και λαλήσεις αγαθούς λόγους προς αυτούς, τότε θέλουσιν είστε δούλοι σου διαπαντός». Απέρριψεν όμως την συμβουλήν των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν και συνεβουλεύθη τους νέους, τους συναναστραφέντας μετ' αυτού, τους παρισταμένους ενώπιον αυτού. Και είπε προς αυτούς: «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθόμεν προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς εμέ λέγον: ελάφρωσον τον ζυγόν, τον οποίον ο πατήρ σου επέβαλεν εφημάς?» Και ελάλησαν προς αυτόν οι νέοι, οι συναναστραφέντες μετ' αυτού, λέγοντες: «Ούτω θέλεις λαλήσει προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς σε λέγον: ο πατήρ σου εβάρινε τον ζυγόν ημών, αλλά σύ ελάφρωσον αυτόν εις ημάς. Ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτούς: ο μικρός μου δάκτυλος θελείστε παχύτερος της οσφίος του πατρός μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατήρ μου επεφόρτησεν εις εσάς ζυγόν βαρύν, εγώ δε θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Και ήλθεν ο Ιεροβοάμ και πάσο λαός προς τον Ροβοάμ την τρίτην ημέρα, ως είχε λαλήσει ο βασιλεύς λέγον: «Επανέλθετε προς εμέ την τρίτην ημέρα». Και απεκρίθη ο βασιλεύς προς τον λαόν σκληρός και εγκατέλειπε την συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την συμβουλή των νέων λέγον: «Ο πατήρ μου εβάρινε τον ζυγό σας, αλλά εγώ θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Διότι δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς εις τον λαόν. Διότι το πράγμα έγινε παρά Κυρίου, δια να εκτελέσει τον λόγον αυτού, τον οποίον ο Κύριος ελάλησε δια του Αχιά του Σιλωνίτου προς Ιεροβοάμ, τον ιόν του Ναβάτ. Και ειδών πας ο Ισραήλ, ότι ο βασιλεύς δεν εισήκουσεν εις αυτούς, απεκρίθη ο λαός προς τον βασιλέα λέγον: «Τι μέρος έχομεν ημείς εν το Δαβίδ? Ουδεμίαν κληρονομίαν έχομεν εν το Υιό του Ιεσέ, εις τα σκηνά σου Ισραήλ. Πρόβλεψον τώρα Δαβίδ περί του οίκου σου». Και ανεχώρησεν ο Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού. Περί δε των Υιών Ισραήλ, των κατοικούντων εν τες πόλες ειν Ιούδα, ο Ροβοάμ εβασίλευσεν επ' αυτούς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Ροβοάμ τον Αδωράμ, τον επί των φόρων, και λιθοβόλησεν αυτόν πάσο Ισραήλ με λίθους και απέθανε. Όθεν έσπευσεν ο βασιλεύς Ροβοάμ να αναβεί στην άμαξαν δια να φύγει εις Ιερουσαλήμ. Ούτως απεστάτησεν ο Ισραήλ από του οίκου του Δαβίδ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήκουσε πάσο Ισραήλ ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψεν, απέστειλαν και εκάλεσαν αυτόν εις την συναγωγήν και έκαμον αυτόν βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Δεν οικολούθησε τον οίκον του Δαβίδ, ημί η φυλή του Ιούδα μόνη. Και ελθόν ο Ροβοάμ εις Ιερουσαλήμ, συνήθρισε πάντα τον οίκον Ιούδα και την φυλήν Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτών πολεμιστών, δια να πολεμήσωση κατά του οίκου του Ισραήλ, όπως επαναφέρωση την βασιλείαν εις τον Ροβοάμ, τον ιόν του Σολομόντος. Έγινε όμως λόγος Θεού προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον: «Λάλησον προς Ροβοάμ τον ιόν του Σολομώντος, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς πάντα τον οίκον Ιούδα και Βενιαμή, και προς το επίλοιπον του λαού, λέγον: Ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας, των ιών Ισραήλ. Επιστρέψατε έκαστος εις τον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και ήκουσαν εις τον λόγον του Κυρίου και επέστρεψαν να υπάγωσι κατά τον λόγον του Κυρίου. Τότε οκοδόμησε ο Ιεροβοάμ την Σιχέμ επί το όρος Εφραήμ και κατόκισεν εν αυτή. Έπειτα εξήλθεν εκείθεν και οκοδόμησε την Φανουήλ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ εν την καρδία αυτού: Τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ. Εάν ο λαός ούτως αναβεί για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδία του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού τον Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ, και επιστρέψει προς Ροβοάμ τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλή και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς: «Φθάνει εις εσάς να αναβαίνετε εις Ιερουσαλήμ. Ιδού η θεή σου Ισραήλ ήτινε σε ανήκαγον εκ γης Αιγύπτου. Και έθεσε τον ένα εν Βεθήλ και τον άλλον έθεσεν εν Δαν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας. Διότι επορεύεται ο λαός έως εις Δαν δια να προσκυνεί ενώπιον του ενός. Και έκαμεν οίκους επί των υψηλών τόπων και έκαμεν ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Λεβί. Και έκαμεν ο Ιεροβοάμ εορτήν εν το μηνύ το 8, εν τη 15η ημέρα του μηνός, ως την εορτήν την εν Ιούδα, και ανέβη επί το θυσιαστήριο. Ούτως έκαμεν εν Βεθήλ θυσιάζον εις τους μόσχους τους οποίους έκαμε, και κατέστησεν εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε. Και ανέβη επί το θυσιαστήριο, το οποίον έκαμεν εν Βεθήλ, την 15η ημέρα του 8ου μηνός, εν το μηνύ, τον οποίον εφεύρεν από της καρδίας αυτού. Και έκαμεν εορτήν εις τους ιούς Ισραήλ, και ανέβη επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει».
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη γάμα. Και ότε έπαυσεν ο Ιερεμίας λαλών προς πάντα των λαών, πάντα στους λόγους Κυρίου του Θεού αυτών, δια τους οποίους Κύριος ο Θεός αυτών απέστειλεν αυτών προς αυτούς, πάντα στους λόγους τούτους, τότε ελάλησεν Αζαρίας ο γιος του Οσαΐου και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και πάντες οι υπερήφανοι άνδρες λέγοντες προς τον Ιερεμίαν: «Ψεύδεσαι, Κύριος ο Θεός ημών δεν σε απέστειλε να είπεις, μη υπάγεται εις την Αίγυπτον, για να παρικήσετε εκεί. Αλλού Βαρούχ, ο γιος του Νηρίου, σε διεγείρει εναντίον ημών, δια να μας παραδώσεις εις την χείρα των Χαλδαίων, να μας θανατώσωσι και να μας φέρωσιν εχμαλώτους εις τη Βαβυλώνα». Και δεν υπήκουσεν Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, και πας ο λαός εις την φωνήν του Κυρίου, να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, έλαβον πάντα στους υπολείπους του Ιούδα, τους επιστρέψαντας εκ πάντων των εθνών όπου είχον διασπαρεί, δια να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και τας θυγατέρας του βασιλέως και πάντα άνθρωπον των οποίων Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, είχε να αφήσει με τα Γεδαλίου Ιού του Αχικάμ, Ιού του Σαφάν και τον Ιερεμίαν τον προφήτην και τον Βαρούχ των Ιών του Νηρίου. Και εισήλθον εις την γην της Αιγύπτου, διότι δεν υπήκουσαν εις την φωνήν του Κυρίου, και ήλθον έως Τάφνης. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εν Τάφνης, λέγον: «Λάβε εις την χείρα σου λίθους μεγάλους, και κρύψον αυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών των ανδρών των Ιουδαίων, εν αργύλο εν τη κεραμική καμίνο, τη προς την είσοδον της οικίας του Φαραώ, εν Τάφνης». Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Ιδού θέλω εξαποστείλει και λάβει τον Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, των δούλων μου, και θέλω θέσει τον θρόνον αυτού επάνω των λίθων τούτων, τους οποίους έκρυψα. και θέλει απλώσει την βασιλικήν αυτού σκηνήν επάνω αυτών, και θέλει ελθεί και πατάξει την γην της Αιγύπτου, και παραδώσει τους μεν διαθάνατον εις θάνατον, τους δε διαεχμαλωσίαν εις εχμαλωσίαν, τους δε διαρομφέαν εις ρομφέαν. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες οικίες των θεών της Αιγύπτου, και τας μεν θέλει κατακαύσει, τους δε θέλει φέρει εις εχμαλωσίαν. Και θέλει ενδυθεί την γην της Αιγύπτου, καθώς οπιμήν ενδύεται το ημάτιον αυτού, και θέλει εξέλθει εκείθεν εν ειρήνη. Και θέλει συντρίψει τα είδωλα του οίκου του Ηλίου, του εν τη γη της Αιγύπτου, και τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων θέλει κατακαύσει εν πυρή.
3: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 1. Εκείνο το οποίον ήτο απ' αρχής, το οποίον οικούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ή της ήτο παρά το πατρί και εφανερώθη εις ημάς, εκείνο το οποίον είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλωμεν προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμεν προς εσάς, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτή είναι η επαγγελία, την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως, και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθειαν. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 2. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μη αμαρτήσετε. Και εάν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως της όμως φυλάτει των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλά εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος τον οποίον οικούσατε απ' αρχής. Πάλιν εντολήν νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι, και εν το σκότι περιπατεί, και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν εαμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκη, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον, δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Κι εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθειαν, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ώστις ομολογεί τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ημείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. Ταύτα σας έγραψα, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και το χρήσμα το οποίο ημείς ελάβετε απ' αυτού, εν ημίν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει της. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία, μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων την δικαιοσύνην εξ αυτού εγεννήθη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδερφοί για τις μέρες που πέρασαν και χάρη για το έλεος του στη ζωή μας. Κάθε μέρα είναι μια παράταση ζωής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στη φθορά και κανονικά δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Κύριος μας δίνει παράταση κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε. Να βλέπουμε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την 1η Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συχίζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον πρώτο αιώνα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση θα αποδεικνύονταν ότι ήταν ψευδείς. Και η επιστολή του Ιωάννη προς αυτούς τους νέους χριστιανούς γράφεται για να τους προειδοποιήσει. Μιλάει ενάντια για εκείνους που θα προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν με ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί ήταν η Εκκλησία νέα, η πιστή μπήκα μέσα, ήξεραν τον νόμο, τους προφήτες, όσα ήξεραν, την διδασκαλία του Κυρίου. Δεν ήταν θεολόγοι για να μπορούν να κρίνουν κάθε διδασκαλία πώς θα αντιδράσουν. Και μιλάει ενάντια σε εκείνους που σκόπιμα θα τους οδηγήσουν σε παραστρατήματα. Και τώρα, όπως και τότε, υπάρχουν εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2,18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. «Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ούκ ήσαν εξ ημών. Οι γάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ούκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από μας ευγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από μας, γιατί αν ήταν από μας θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας. Είσαι σε έναν γκρουπ πιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από μας. Μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει δεν ήταν από μας και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχτηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου? Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά, στα πνευματικά, και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστοί. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς τη μίση φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πώς ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Αυτό τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Τι αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα αντιπνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση. Η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα. Και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία. Λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσεις στο Θεό. Γνωστικοί. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής εδώ στο 18 που λέει. Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», τελευταία ώρα, και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης διακηρύσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο αντίχριστος, αλλά λέει «πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν και είναι αντίχριστοι πολλοί οι γεγόνασοι». Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε, όχι, ήταν το πνεύμα του αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρίσφρησε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφον είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται έσχατες μέρες. Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η έσχατη ώρα. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί από τότε του έλεγαν: «Πότε, Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ?» Και του λέει ο Κύριος: «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου, αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα λέγανε τότε: μετά από 2.000 χρόνια». Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει: «Θα έρθω». Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει: «Μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος». Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμοι. Γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε, όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε, Αλλά, όπως είπα, σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριός μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι «ο Αντίχριστος». Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα άλλα, όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν θα είναι. «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα», εννοεί τεράστια, «προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Εμείς δε, βλέπετε, προήρηκα εμείς πάντα». Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουν, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει «έσχατη ώρα» και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα. Από τότε άρχισε. Ήδη δηλαδή το Πνεύμα αυτό μέσα στους αιώνες δουλεύει. Μέχρι να έρθει η ώρα του να κάνει την έκρηξή του. Αλλά όλους τους αιώνες βλέπουμε ότι αυτό το Πνεύμα του Αντίχριστου δούλευε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έπρεπε πάντα οι πιστοί να προσέχουν. Επειδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, γνωρίζουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα σημάδι δηλαδή αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Ιωάννης δεν μιλάει για τον Αντίχριστο που μιλάει ο Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το Πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του Πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψει τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε «τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική». Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε ψευδοδιδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του? Δηλαδή είμαι εγώ σε έναν γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ? Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να παριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμής σε αυτήν την επιστολή είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του και υπακούν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς, η επιμονή.

Δώσατε, λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινε το παραδείσο του Θεού. Στον εικόντι, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3-5. Ο νικών ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής, θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του. Και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Αμήν. Ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει. Που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3:11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας: Έρχομαι ταχύ, εννοεί γρήγορα. Κράτε ο έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου. Έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην στο αρπάξει κανένα, σας το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι, ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες διδασκαλίες και να πεις, μπορεί να είναι και έτσι. Η γνώση έχει παραπάνω δύναμη. Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει. Γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας, αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά, ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις εκκλησίες, από την ομίγυρη. Και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν, αν τους ανοίξεις κουβέντα. Και να πεις, μα που ήταν μαζί μας. Μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που, άντε να πούμε εμείς, δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει, δεν είναι τόσο εκεί εντόνως ο Θεός, τ' άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία. Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα, τόσες, εντάξει, είχε και διωγμούς και φυλακίσεις και λέει για το Δημά που τον εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσας τον νυν αιώνα και πορεύτηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του, λέει, ο Δημάς, ο αγαπητός, μαζί, ο Δημάς, και μετά λέει, οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν? Ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το τέλος όπως άλλα ονόματα. Και λέει, ο Δημάς ήταν και στο τέλος λέει με εγκατέλειψε. Οπισθοχώρησε δηλαδή. Που με τον Απόστολο Παύλο. Βλέπουμε, αδερφοί, όπως λέει ο Άννης εδώ, δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν, υπηρετούσε τον Παύλο. Υπηρετούσε, μπορεί να υπηρετείς με το σώμα σου, με τη σάρκα, με την επιμονή σου, αλλά δεν ήταν από εμάς, λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριον Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση, λέει, ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια, και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί, λέει, από το πνεύμα του Αντίχριστου, χαρακτηρίζονται από την απουσία
της σωστής

0: διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο, όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία προσωπική. Ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτό το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός, ούτως έστιν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέραν έχει. Ημίς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημί μένει που επαρχής εκούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας είναι ο χρησμένος, ο κεχρισμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά, είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει. Ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα. Απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδερφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. Αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα, εντάξει ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς λέει να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο, λέει στο 2.23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στον Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη, εγώ πιστεύω στον Θεό. Ας τον Χριστό. Εγώ τον Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί, φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστοί κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για τον Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα παρά μέσω αυτού. Άμα βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς στο όνομά του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου, δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2.10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτή τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων. Σκεφτεί δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γραφεί αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός, τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13.5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εαυτούς πειράζετε, εννοεί εξετάζετε, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Εξέτασε τον εαυτό σου, είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα, με εκκλησίες και αδερφούς και όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και με τα βίας είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και αναπνέεις, είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός, εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβης Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζει σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει, χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω, πάλι. Και εμείς, το χρίσμα ό ελάβετε από αυτού, μένει εν ημίν και ού χρειαν έχετε ή να της διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως όταν χρήσαν τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω το λάδι. Είναι το χρίσμα. Σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρησμένοι από τον Χριστό. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρήσμα. Και τι είναι αυτό το χρήσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρήσμα με το πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδηση σου ευαίσθητη και όταν κάνεις παραγίνει μια αμαρτία κάτι και λες «Όχι, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ», γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει «Και τι έγινε». Έτσι είναι και στα πνευματικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Κατιάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, οδηγεί σημάς εν τη αλήθεια πάση. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσεις με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο. Είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει: «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει: «Κι εγώ Χριστός. Κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν Άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει: «Θα σε κάνω πολύ πνευματικό εγώ». Ναι, η Γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόλις φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμένουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη τη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχα λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει κι άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά, για να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντίχριστου και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν, δες αυτό το βίντεο, δες αυτό από εκείνο, το Α, το Β. Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Να σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες: μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριο Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε, στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί. Γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως. Γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι. Πώς κάνεις έτσι. Πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως ή γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου λόγω των έντονων απαιτήσεων του κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας είπε όλη την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στον σαρκικόν άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται, ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες, δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το λόγο του Θεού, δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω, διάβολος, ένα να σε πάρω, εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας, τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει κι άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι μη λέει μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνει, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας, Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας. Να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο Λόγος Σου, Εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά Σου θα μείνουμε στα πόδια Σου. Ευχαριστούμε για το έργο Σου, για τη θυσία Σου, για το αίμα Σου, για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τις αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 11ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας, εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ, αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες. Μωαβίτισες, Αμμονίτισες, Ιδουμαίες, Σιδόνιες, Χεταίες. Και από τα έθνη για τα οποία ο Κύριος είχε πει προς τους γιους Ισραήλ, «Δεν θα μπείτε μέσα σε αυτά, ούτε αυτά θα μπουν μέσα σε εσάς. Μήπως και ξεκλίνουν τις καρδιές σας πίσω από τους θεούς τους». Σε αυτά, ο Σολομώντας προσκολήθηκε με έρωτα. Και είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 300 παλακές. Και οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του. Επειδή όταν ο Σολομώντας γέρασε, οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του πίσω από άλλους θεούς. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο Σολομώντας πορεύτηκε πίσω από την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, και πίσω από τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Και ο Σολομώντας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και δεν πορεύτηκε ολοκληρωτικά πίσω από τον Κύριο, όπως ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Τότε ο Σολομώντας έκτισε ένα ψηλό τόπο στον Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, στο βουνό απέναντι από την Ιερουσαλήμ, και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Γιοναμών. Κι έτσι έκανε για όλες τις ξένες γυναίκες του, που θυμίαζαν και θυσίαζαν στους θεούς τους. Και ο Κύριος οργίστηκε ενάντια στον Σολομώντα, επειδή η καρδιά του παρεξέκλεινε από τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, που του είχε φανερωθεί 2 φορές και τον είχε προστάξει για αυτό το πράγμα, να μην πάει πίσω από άλλους θεούς. Όμως δεν φύλαξε εκείνο που τον είχε προστάξει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Σολομώντα, «Επειδή αυτό το πράγμα βρέθηκε σε σένα και δεν φύλαξες τη διαθήκη μου και τα διατάγματά μου που είχα προστάξει σε σένα, θα διασπάσω τη βασιλεία σου οπωσδήποτε και θα τη δώσω στο δούλο σου. Όμως, δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου, χάρη του Δαβίδ, του πατέρα σου. Από το χέρι του γιού σου θα τη διασπάσω. Όμως, δεν θα διασπάσω ολόκληρη τη βασιλεία σου. Μία φυλή θα δώσω στο γιο σου, χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει». Και ο Κύριος σήκωσε ένα αντίπαλο στον Σολομώντα, τον Αδάδ τον Ιδουμαίο. Αυτός καταγόταν από το σπέρμα των βασιλιάδων της Ιδουμαίας. Επειδή όταν ήταν στην Ιδουμαία ο Δαβίδ και ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος είχε ανέβει να θάψει εκείνους που είχαν θανατωθεί και πάταξε κάθε αρσενικό στην Ιδουμαία, δεδομένου ότι ο Ιωάβ είχε καθίσει εκεί 6 μήνες μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ μέχρι ότου εξολόθρευσε κάθε αρσενικό από την Ιδουμαία, τότε ο Αδάδ είχε φύγει, αυτός και μαζί του μερικοί Ιδουμαίοι από τους δούλους του πατέρα του, για να πάνε στην Αίγυπτο. Και τότε ο Αδάδ ήταν μικρό παιδί. Και σηκώθηκαν από τη Μαδιάμ και ήρθαν στη Φαράν. Και πήραν μαζί τους άνδρες από τη Φαράν και ήρθαν στην Αίγυπτο, στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, που του έδωσε σπίτι και διέταξε γι' αυτόν τροφές και έδωσε σε αυτόν γη. Και ο Αδάδ βρήκε μεγάλη χάρη μπροστά στο Φαραώ, ώστε του έδωσε ως γυναίκα την αδελφή της γυναίκας του, την αδελφή της βασίλισσας Ταχπενές. Και η αδελφή της Ταχπενές γέννησε σε αυτόν τον Γενουβάθ, το γιο του, που η Ταχπενές απογαλάχτησε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Και ο Γενουβάθ ήταν μέσα στο παλάτι του Φαραώ, ανάμεσα στους γιους του Φαραώ. Και όταν ο Αδάδ στην Αίγυπτο άκουσε ότι κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και ότι πέθανε ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, ο Αδάδ είπε στο Φαραώ, «Στείλε με για να φύγω στη γη μου». Και ο Φαραώ του είπε, «Μα τι σου λείπει κοντά μου? Και δες, εσύ ζητάς να φύγεις στη γη σου?» και απάντησε «Τίποτε, αλλά στείλε με, παρακαλώ». Και ο Θεός σήκωσε κι άλλον αντίπαλο, τον Ρεζόν, το γιο του Ελιαδά, που είχε φύγει από τον κύριο του τον Αδαδέζερ, το βασιλιά της Σοβά. Και αφού συγκέντρωσε κοντά του άνδρες, έγινε αρχηγός συμμορίας, όταν ο Δαβίδ είχε πατάξει εκείνους από τη Σοβά. Και πήγαν στη Δαμασκό και κατοίκησαν εκεί και βασίλευσαν στη Δαμασκό. Και ήταν αντίπαλος του Ισραήλ όλες τις ημέρες του Σολομώντα, εκτός από τα κακά που είχε κάνει ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύοντας επάνω στη Συρία. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο Εφραθέος από τη Σαριδά, δούλος του Σολομώντα, που η μητέρα του ονομαζόταν Σερουά, μια χείρα γυναίκα, και αυτός σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Και ήταν αυτή η αιτία για την οποία σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Ο Σολομώντας έκτιζε τη Μιλό και έκλεινε το χάλασμα της πόλης του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο άνθρωπος ο Ιεροβοάμ ήταν ισχυρός με δύναμη. Και ο Σολομώντας είδε το νέο ότι ήταν φύλεργος και τον έκανε επιστάτη σε όλα τα φορτία της οικογένειας του Ιωσήφ. Και κατά τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιεροβοάμ βγήκε από την Ιερουσαλήμ, τον βρήκε καθοδόν ο προφήτης Αχιά, ο Σιλωνίτης, ντυμένος με ένα καινούριο εμάτιο. Και οι δύο τους ήσαν μόνοι στην πεδιάδα. Και ο Αχιά έπιασε το καινούριο εμάτιο που φορούσε και το έσχισε σε 12 κομμάτια. Και είπε στον Ιεροβοάμ, «Πάρε για τον εαυτό σου 10 κομμάτια. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δες, θα διασπάσω τη βασιλεία από το χέρι του Σολομώντα και θα δώσω σε σένα 10 φυλές. Θα μένεις αυτόν όμως μια φυλή χάρη του δούλου μου του Δαβίδ και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Επειδή με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, τον Χεμός, το θεό των Μωαβιτών και τον Μελχόμ, το θεό των γιών Αμμών. Δεν περπάτησαν στους δρόμους μου για να κάνουν το ευθύν μπροστά μου και να τηρούν τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Δεν θα πάρω όμως ολόκληρη τη βασιλεία του από το χέρι του, αλλά θα τον διατηρήσω ηγεμόνα όλες τις ημέρες της ζωής του. Χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, που τον έκλεξα, επειδή τηρούσε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου. Όμως, θα πάρω τη βασιλεία από το χέρι του γιού του και θα τη δώσω σε σένα, τις 10 φυλές. Στο γιο του, όμως, θα δώσω μία φυλή, για να έχει ο δούλος μου ο Δαβίδ ως λίχνον μπροστά μου πάντοτε στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που έχω εκλέξει για τον εαυτό μου, για να βάλω εκεί το όνομά μου. Και θα σε πάρω και θα βασιλεύσεις σύμφωνα με όλα όσα επιθυμεί η ψυχή σου και θα είσαι βασιλιάς στον Ισραήλ. Και αν εισακούσεις σε όλα όσα σε προστάζω και περπατάς στους δρόμους μου και κάνεις το ευθύ μπροστά μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, όπως έκανε ο Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θα είμαι μαζί σου και θα κτίσω σε σένα ασφαλές σπίτι, όπως έκτισα στο Δαβίδ, και θα δώσω σε σένα τον Ισραήλ. Και θα κακουχήσω το σπέρμα του Δαβίδ για αυτό, όμως όχι για πάντα». Γι' αυτό ο Σολομώντας ζήτησε να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Και ο Ιεροβοάμ, αφού σηκώθηκε, έφυγε στην Αίγυπτο, προς τον Σισάκ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ήταν στην Αίγυπτο μέχρι ότου πέθανε ο Σολομώντας. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σολομώντα και όλα όσα έκανε και η σοφία του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των πράξεων του Σολομώντα? Και οι ημέρες όσες ο Σολομώντας βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. Και ο Σολομώντας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε στην πόλη Δαβίδ του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ροβοάμ. Πρώτη Βασιλέων, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ, επειδή στη Σιχέμ ερχόταν ολόκληρος ο Ισραήλ για να τον κάνει βασιλιά. Και καθώς το άκουσε αυτό ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ραβάτ, που ήταν ακόμα στην Αίγυπτο, όπου είχε φύγει μπροστά από τον βασιλιά Σολομώντα, ο Ιεροβοάμ έμεινε ακόμη στην Αίγυπτο. Έστειλαν όμως και τον κάλεσαν. Τότε ο Ιεροβοάμ ήρθε και ολόκληρη συναγωγή του Ισραήλ και μίλησαν στο Ροβοάμ λέγοντας «Ο πατέρας σου σκλήρινε το ζυγό μας. Τώρα λοιπόν, τη σκληρή δουλεία του πατέρα σου και τον βαρύ ζυγό του που επέβαλε πάνω μας, ελάφρυνε τον εσύ και θα σε δουλεύουμε». Και εκείνος τους είπε «Αναχωρήστε μέχρι 3 ημέρες. Έπειτα επιστρέψτε σε μένα». Και ο λαός αναχώρησε. Λέγοντας «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσω σε τούτο το λαό?» Και του μίλησαν λέγοντας «Αν γίνεις σήμερα δούλος σε τούτο το λαό και τους δουλέψεις και τους απαντήσεις και τους μιλήσεις λόγια αγαθά, τότε θα είναι για πάντα δούλοι σου». Όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του έδωσαν και συμβουλεύτηκε τους νέους που συναναστράφηκαν μαζί του, οι οποίοι παραστέκονταν μπροστά του. Και τους είπε «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσουμε σε τούτο το λαό που μίλησε σε μένα λέγοντας «Ελάφρυνε το ζυγό που ο πατέρας σου επέβαλε πάνω μας»?» Και οι νέοι που συναναστράφηκαν μαζί του, του μίλησαν λέγοντας «Έτσι θα μιλήσεις σε τούτο το λαό που σου μίλησε λέγοντας «Ο πατέρας σου βάρινε το ζυγό μας, αλλά εσύ ελάφρυνε τον σε μας. Έτσι θα τους μιλήσεις. Το μικρό μου δάκτυλο θα είναι παχύτερο από την οσφή του πατέρα μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατέρας μου σας επιφόρτισε με βαρύ ζυγό, εγώ όμως θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον».

0: πατέρας μου σας παιδεύσε με μαστίγια, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο Ιεροβοάμ και ολόκληρος ο λαός ήρθε στο Ροβοάμ την τρίτη μέρα, όπως είχε μιλήσει ο βασιλιάς, λέγοντας «Επανέλθετε σε μένα την τρίτη ημέρα». Και ο βασιλιάς απάντησε στο λαό σκληρά και εγκατέλειψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του είχαν δώσει και τους μίλησε σύμφωνα με τη συμβουλή των νέων, λέγοντας «Ο πατέρας μου βάρινε το ζυγό σας, αλλά εγώ θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον. Ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγια, αλλά εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο βασιλιάς δεν εισάκουσε το λαό, επειδή το πράγμα έγινε από τον Κύριο, για να εκτελέσει το λόγο του που ο Κύριος είχε μιλήσει στον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ, διαμέσου του Αχιά του Σιλωνίτη. Και βλέποντας ολόκληρος ο λαός ότι ο βασιλιάς δεν τους εισάκουσε, ο λαός απάντησε στο βασιλιά λέγοντας «Ποιο μέρος έχουμε εμείς με το Δαβίδ? Καμιά κληρονομιά δεν έχουμε με το γιο του Ιεσέ. Στις σκηνές σου, Ισραήλ. Τώρα, Δαβίδ, πρόβλεψε για τον οίκο σου». Και ο Ισραήλ αναχώρησε στις σκηνές του. Και για τους γιους Ισραήλ, εκείνους που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα, ο Ροβοάμ βασίλευσε επάνω τους. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ έστειλε τον Αδοράμ, που ήταν για τους φόρους. Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και πέθανε. Γι' αυτό ο βασιλιάς Ροβοάμ βιάστηκε να ανέβει στην άμαξα για να φύγει στην Ιερουσαλήμ. Έτσι αποστάτησε ο Ισραήλ από την οικογένεια του Δαβίδ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και καθώς ολόκληρος ο οίκος του Ισραήλ άκουσε ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψε, έστειλαν και τον κάλεσαν στη συναγωγή και τον έκαναν βασιλιά επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Τον οίκο του Δαβίδ δεν ακολούθησε παρά η φυλή του Ιουδά μόνη. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και τη φυλή του Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον οίκο του Ισραήλ για να ξαναφέρουν τη βασιλεία στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα. Έγινε όμως λόγος του Θεού στον Σεμαΐα, ένα άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα και σε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και του Βενιαμίν και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε ενάντια στους αδελφούς σας, τους γιους Ισραήλ. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του, επειδή από μένα έγινε τούτο το πράγμα». Και υπάκουσαν στο λόγο του Κυρίου και επέστρεψαν να πάνε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Τότε ο Ιεροβοάμ έκτισε τη Σιχέμ πάνω στο βουνό Εφραήμ και κατοίκησε σε αυτή. Έπειτα βγήκε από εκεί και έκτισε τη Φανουήλ. Και ο Ιεροβοάμ είπε στην καρδιά του «Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον Κύριό του, τον Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα». Ο βασιλιάς πήρε λοιπόν απόφαση και έκανε δύο χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, η θεή σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στην Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους υψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβοάμ έκανε μια γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων που είχε κάνει. Και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο που είχε κάνει στη Βεθήλ τη 15η ημέρα του 8ου μήνα, τον μήνα που είχε εφεύρει από την καρδιά του. και έκανε γιορτή στους γιους του Ισραήλ και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Ιερεμίας, κεφάλαιο 43. Και όταν ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει προς ολόκληρο το λαό όλα τα λόγια του Κυρίου του Θεού τους, για τους οποίους ο Κύριος ο Θεός τους τον έστειλε σε αυτούς, όλα αυτά τα λόγια, τότε μίλησε ο Αζαρίας, ο γιος του Οσαΐα, και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι υπερήφανοι άνδρες, λέγοντας στον Ιερεμία, «Λες ψέματα, ο Κύριος ο Θεός μας δεν σε έστειλε να πεις, μη πάτε στην Αίγυπτο για να παρικήσετε εκεί, αλλά σε διεγείρει ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, εναντίον μας, για να μας παραδώσεις στο χέρι των Χαλδαίων, να μας θανατώσουν και να μας φέρουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα». Και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ολόκληρος ο λαός δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων πήραν όλους τους υπόλοιπους του Ιούδα, που είχαν επιστρέψει από όλα τα έθνη όπου είχαν διασπαρεί για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τις θυγατέρες του βασιλιά και κάθε άνθρωπο που ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν είχε αφήσει μαζί με τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και τον προφήτη Ιερεμία και τον Βαρούχ, το γιο του Νηρία. Και μπήκαν μέσα στη γη της Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, και ήρθαν μέχρι την Τάφνης. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία στην Τάφνης, λέγοντας «Πάρε στο χέρι σου μεγάλες πέτρες και να τις κρύψεις μπροστά στα μάτια των ανδρών των Ιουδαίων μέσα σε άργυλο, στο καμίνι από κεραμίδια, που είναι στην είσοδο του παλατιού του Φαραώ, στην Τάφνης. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα στείλω και θα πάρω τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, το δούλο μου, και θα βάλω το θρόνο του επάνω από τις πέτρες αυτές που έκρυψα. Και θα απλώσει τη βασιλική του σκηνή επάνω τους. Και θα έρθει και θα πατάξει τη γη της Αιγύπτου και θα παραδώσει τους μεν για θάνατο σε θάνατο, τους δε άλλους για εχμαλωσία σε εχμαλωσία. Αυτούς δε που είναι για ρομφαία σε ρομφαία. Και θα ανάψω φωτιά στους οίκους των θεών της Αιγύπτου και θα κατακάψει τους μεν, ενώ τους άλλους θα τους φέρει σε εχμαλωσία και θα ντυθεί τη γη της Αιγύπτου όπως ο ποιμένας ντύνεται το ημάτιό του και θα βγει απ' εκεί έξω με ειρήνη. Και θα συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ήλιου που είναι στην Αίγυπτο και θα κατακάψω με φωτιά τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων». Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 1. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε σας, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική του κοινωνία ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του ο Υιός του ο Ιησούς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός,
1: που κρατάει το λόγο του και μας σώζει, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτητο Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που μας δικαιώνει. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αγαπητοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή, η παλιά, είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για τον Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται ήδη μέσα στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρεθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Λοιπόν, τώρα παρουσιάστηκαν πολλοί Αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως πλησίασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Και όποιος αναγνωρίζει τον Υιό, αναγνωρίζει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός. Την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρήσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι διδάσκει αυτό είναι αλήθεια και όχι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως και όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλεσε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο σου Κύριε στο όνομα του Ιησού Χριστού και φύτεψε Κύριε αυτό το σπόρο μέσα μας Χριστέ μου ώστε να καρποφορήσει σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας. Εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητο σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος, τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς, μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε αδελφοί και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθανε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε, έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α' Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α' Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδελφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο, θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. Αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Α' Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είναι έσχατη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς? Είναι βασικά πράγματα, τι λέτε? Είναι βασικά πράγματα για κάθε ένα χριστιανό. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας. Είναι το πέμπτο. Το έκτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και εν αυτό και αυτός εν ημίν. Πού ξέρουμε? Και μάλιστα το λέει 2 φορές αυτό, γι' αυτό και το βάζω σε ένα. Από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα σε μας? Γιατί αν αυτό δεν συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί, τότε θα ψάχνουμε το Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α' Ιωάννου 2:3 λέει «Και εν τούτο γνωρίζομε ότι εγνωρίσαμε Αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγο αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει τήρησα στο λόγο της υπομονής μου, λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού. Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται ο Ιησούς με τον Λόγο του. Όσο γνωρίζεις τον Λόγο, γνωρίζεις και τον Ιησού. Γνωρίζεις την καρδιά του, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός, πώς ενεργεί, τη δικαιοσύνη του Θεού. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί βλέπουν τον Ιησού σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, που η μαμά του καμιά φορά τον παρακαλάει και του λέει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε τον Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε τον λόγο του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο τον λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάσεις, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να μας μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία ότι εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτόν εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν το γνώρισε το Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν Αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Ως της λέγει ότι μένει εν Αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε εκείνον και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά του, στη διακονία του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε. Που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα Τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλλιέργεια διάσημη. Γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι απλά να είμαστε δηλαδή το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω του. Όχι. Όπως εκείνος περπάτησε. Με αυτά τα χνάρια της αγάπης του Κύριου, της υπακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που, της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον πατέρα του. Έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε, εάν θέλουμε αδερφοί να λέμε ότι είμαστε ένα αυτό, ότι υπάρχουμε μέσα σε αυτόν, ότι είμαστε μέσα στο πνεύμα του, ότι είμαστε παιδιά του, ότι είμαστε ο λαός του, ότι είμαστε αγορασμένοι και ανήκουμε σε αυτή την, το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός του, το λαό, το πραγματικό του Θεού. Ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όντες αυτού.

Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι εν σακί, αδελφοί. Αλλά έχουμε το Πνεύμα Του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε. Έκανε χιλιόμετρα. Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας Του και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε Αυτόν, αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία Του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος? Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς, μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε? Ο Ιωσήφ. Ποιος το έκανε? Για πέστε μου, θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν? Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα. Και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο, έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος. Τέλεια θυσία για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος, για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας, για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτον, γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδερφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη Σικιά. Ξέρουμε ότι

0: Λαό Ισραήλ είναι αυτή η Σικιά. Το 1948 έγινε κράτος. Λέει δεν θα παρέλθει μια γενιά. Ο Σου γίνωση πάντα τα αυτά. Βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες. Τους τελευταίους καιρούς, μάστε σας είχα πει, ότι ο Νόε έφυγε την Τιμωτό 120 χρόνια πάνω από ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χθες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε, υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία. Το άκουσε αυτό και κήρυται ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες του Πνεύματος το κήρυται. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυται με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί, νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσαν να επιστραφεί η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα, να οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια Εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε, ήταν, λέει, πριν ήταν άλογα εκεί πέρα και γύριζαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέννησε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων. Μιλάει για την αποστασία των πιστών. Που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας, δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπαμε πολέμους μακριά, λέμε, ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό με το Ιράν, θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει. Ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι η εσχάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα αντίχριστη πολύ υπάρχουση. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι αντίχριστοι. Το τέταρτο, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριο, ότι είναι σχάτη ώρα, είναι σημαντικό. Έχει να κάνει τη σωτηρία μας, ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Αλφαγιωάννου, εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί τη γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη, αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, οκ. Okay. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα. Και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίζεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Από πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη, από πού εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας, για τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά, να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη, που μας θέλει να είμαστε, ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Είδα τα λέει πολλά, δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια «Σ' αγαπώ αδερφέ μου» ή «αδερφή μου», αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι ηλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αμήν, πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς, γιατί έχω ανάγκη. Που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος, αδερφοί, γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος το οποίο έδωκε σε μας, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όμως θα δούμε ότι μέσα το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφεία. Εμπεριέχει το λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνώριστες, έχεις το πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, μίληξαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους και αυτοί δεν μένουν μέσα σε Αυτόν. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε Εκείνον, να μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Να είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και Εκείνος που είναι το Πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άφηλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε μας. Και ώστες φυλάτε τα εντολές αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε μας. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο, το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστες φυλάτε τα εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στο νόμο. Στο Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα του. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει, τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στο Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο Σιγά σιγά το πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γίνει το αδελφή αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην. Αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α' Ιωάννου στο 4:6. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, για τούτο και εκ του κόσμου λέει λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Από το εάν ακούμε, μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μυστικά είναι ανοιχτά. Να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτή τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Αμήν. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί. Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τα σγραφάς, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη λέει. Και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπούμε και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα του. Εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούριο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια αναζωπήρωση. Είναι καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος θερισμός. Μεγάλος θερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόνια από στάρι, λέει μέσα ο ίνο. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθεν από μας. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλει. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου. Τι κάνει? Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, δεν κάνω κι εγώ. Αφού δεν πάει κανένας εκεί, δεν πάω κι εγώ. Ποιος θα πηγαίνει τώρα εκεί? Ποιος θα κάτσει να μελετήσει τώρα όλα αυτά? Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζήλο. Ζήλο για τα πράγματά Του. Ζήλο για Εκείνον. Αμήν, λέει, στις τελευταίες μέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Σε εμάς πόσο έχει πληθυνθεί? Υπάρχει όλο αυτό το τέχνασμα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα σε... Το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίπλα σου, συνέχεια, συνέχεια. Μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι. Ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που υπετετέλεσε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση την κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά, πάμε κόντρα σε αυτά. Γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την δόξα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Θ. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και πάντα όσα επεθύμει ο Σολομών και ήθελε να κάνει, εφάνει ο Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέραν φοράν, καθώς εφάνει εις αυτόν εν Γαβαών. Και είπεν ο Κύριος προς αυτόν, «Ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου, την οποίαν εδεήθης ενώπιόν μου. Υγείασα τον οίκον τούτον τον οποίον οικοδόμησας, δια να θέσω εκεί το όνομά μου εις τον αιώνα. Και θέλου συνείστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Και εσύ, εάν περιπατήσεις ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, εν ακεραιότητη καρδίας και εν ευθύτητη, ώστε να κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, να φυλάτης τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου επί τον Ισραήλ, εις τον αιώνα, καθώς υπεσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ, επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού, σεις ή τα τέκνα σας, και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα εμπροστά σας, αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, και τον οίκον τούτον τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Και ο Ισραήλ θελείστε εις παροιμίαν και εμπαιγμόν μεταξύ πάντων των λαών. Περί δε του οίκου τούτου, ως της έγινε τόσον υψηλός, πας ο διαβαίνων πλησίων αυτού θελημένη έκθαμβος και θέλει κάμνης συρριγμών. Και θέλου συλλέγει, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην και εις τον οίκον τούτον, και θέλου συν αποκρίνεστε. Επειδή εγκατέλειπον Κύριον τον Θεόν αυτόν, ως της εξήγαγε τους πατέρας αυτών εκ γης Αιγύπτου, και προσεκολήθησαν εις άλλους θεούς, και προσεκίνησαν αυτούς, και ελάτρευσαν αυτούς. Δια τούτο ο Κύριος επέφερεν επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Εν δε το τέλει των 20 ετών, καθά ο Σολομών οικοδόμησε τους δύο οίκους, τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως. Ο δε Χειράμ ο βασιλεύς της Τύρου είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με ξύλα κέδρου και με ξύλα πεύκης και με χρυσίον καθόλην την επιθυμίαν αυτού. Τότε ο βασιλεύς Σολομών έδωκεν εις τον Χειράμ 20 πόλεις εν τη γη της Γαλιλαίας. Και εξήλθεν ο Χειράμ από τη Τύρου δια να είδει τας πόλεις τας οποίας έδωκεν ο Σολομών εις αυτόν και δεν ήρεσαν εις αυτόν. Και είπε, τι είναι οι πόλεις αυτέ τας οποίας μη έδωκας αδελφέ μου? Και κάλεσεν αυτάς γιν Καβούλ έως της ημέρας ταύτης. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου. Ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου τον οποίον επέβαλε ο βασιλεύς Σολομών δια να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον εαυτού και την Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και την Μεγιδό και την Γεζέρ. Διότι Φαραώ ο βασιλεύς Αιγύπτου είχε αναβεί και κυριεύσει την Γεζέρ και κατακάψει αυτήν εν πυρή και τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν τη πόλη είχε φωνεύσει και είχε δώσει αυτήν δώρον εις την θυγατέρα αυτού την γυναίκα του Σολομώντος. Και οικοδόμησεν ο Σολομών την Γεζέρ και την Βεθ Ορών την Κατωτέραν και την Βααλάθ και την Θαβμόρ εν τη ερήμο της γης και πάσα στας πόλεις των αποθηκών τας οποίας είχε ο Σολομών και τας πόλεις των αμαξών και τας πόλεις των Ιππέων και ό,τι επεθύμησε ο Σολομών να οικοδομήσει εν Ιερουσαλήμ και εν το Λιβάνο και εν πάση τη γη της επικρατείας αυτού. Πάντα δε των λαών, των εναπολιφθέντα εκ των Αμοραίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, ήτινες δεν ήσαν εκ των Ιών Ισραήλ, αλλά εκ των τέκνων εκείνων των εναπολιφθέντων εν τη γη, τους οποίους οι Ισραήλ δεν ειδηνήθησαν να εξολοθρεύσωσιν, επί τούτους ο Σολομών επέβαλε φόρον έως της ημέρας ταύτης. Εκ δε των ιών Ισραήλ, ο Σολομών δεν έκαμεν ουδένα δούλων, διότι ήσαν άνδρες πολεμιστέ και θεράποντες αυτού και μεγιστάνες αυτού και ταξίαρχοι αυτού και άρχοντες των αμαξών αυτού και των υπαίων αυτού. Οι δε αρχηγοί των επιστατούντων επί τα έργα του Σολομώντος ήσαν 500 πεντήκοντα εξουσιάζοντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Ανέβη δε η θυγάτηρ του Φαραώ εκ της πόλεως Δαβίδ εις τον οίκον αυτής, τον οποίον ο Σολομών οκοδόμησε δι' αυτήν. Τότε οκοδόμησε την Μιλό. Και προσέφερον ο Σολομών τρεις του ενι αυτού ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς επί το θυσιαστήριον, το οποίον οκοδόμησεν εις τον Κύριον και θυμίαζεν επί του όντος έμπροσθεν του Κυρίου. Ούτως ετελείωσε τον οίκον. Έκαμε δε στόλον ο βασιλεύς Σολομών εν αισιών Γάβερ, ήτις είναι πλησίον της Ελώθ, επί το χείλος της Ερυθράς θαλάσσης, εν τη γη Εδών. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον στόλον εκ των δούλων αυτού, ναύτας εμπύρους της θαλάσσης μετά των δούλων του Σολομώντος. Και ήλθον η Σοφύρ και έλαβον εκείθεν 420 τάλαντα χρυσίου και έφεραν προς τον βασιλέα Σολομώντα. Βασιλέον Α. Κεφάλαιον Ι. Ακούσασα δε η βασίλισσα της Σεβά την περί του ονόματος του Κυρίου φήμην του Σολομώντος, ήρθε δια να δοκιμάσει αυτόν διενυγμάτων. Κι ήλθεν εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης σφόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολύ σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Και ότε ήλθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε με ταυτού περί πάντων όσα είχεν εν την καρδία αυτής. Και εξήγησεν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίον δεν εξήγησεν εις αυτήν. Και ειδούσα η βασίλισσα της Σεβά πάσαν τη σοφία του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησε και τα φαγητά της τραπέζης αυτού και την καθεδρίασιν των δούλων αυτού και την στάση των υπουργών αυτού και των ηματισμών αυτών και του συνοχώους αυτού και την ανάβασιν αυτού διείς ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, έγινεν έκθαμβος και είπε προς τον βασιλέα: «Αληθίσει το ο λόγος τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, έως σου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου, και ειδού το ίμιση δεν απηγγέλθει σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμην την οποίαν ήκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου ούτι, οι ιστάμενοι πάντοτε ενώπιον σου, οι ακούοντες την σοφία σου. Έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ως της ευηρεστήθη είσαι, δια να σε θέσει επί των θρόνων του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος ηγάπησεν εις τον αιώνα τον Ισραήλ, δια τούτο σε κατέστησε βασιλέα, δια να κάμνεις κρίσιν και δικαιοσύνη. Και έδωκεν εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου και αρώματα πολλά σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Δεν ήρθε πλέον τόση αυθονία αρωμάτων, ως εκείνα τα οποία η βασίλισσα της Σεβά έδωκεν εις τον βασιλέα Σολομώντα. Και ο στόλος έτη του Χειράμ, ως της έφερε το χρυσίον από Οφύρ, έφερεν από Οφύρ και μέγα πλήθος ξύλων αλμουγίμ και λίθους τιμίους. Και έκαμεν ο βασιλεύς εκ των ξύλων αλμουγίμ αναβάσεις εις τον οίκον του Κυρίου και εις τον οίκον του βασιλέως και κιθάρας και ψαλτήρια δια τους μουσικούς. Τι αυτά ξύλα αλμουγίμ δεν είχον ελθεί ουδέ φανεί έως της ημέρας ταύτης. Και έδωκεν ο βασιλεύς Σολομών εις την βασίλισσα της Σεβά πάντα όσα ηθέλησεν, όσα εζήτησεν, εκτός των όσων έδωκεν εις αυτήν οίκοθεν ο βασιλεύς Σολομών. Και επέστρεψεν και ήλθεν εις την γη αυτής, αυτή και η δούλη αυτής. Το βάρος δε του χρυσίου το οποίον ήρχε τον εις τον Σολομώντα κατέτος ή το 666 τάλαντα χρυσίου, εκτός του συναγωμένου εκ των τελωνών, εκ των πραγματιών των εμπόρων και εκ πάντων των βασιλέων της Αραβίας και εκ των σατραπών της γης. Και έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών 200 θηρεούς εκ χρυσίου σφυριλάτου, 600 σίκλοι χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστον θηρεών, και 300 ασπίδας εκ χρυσίου σφυριλάτου, 3 μνέ χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστην ασπίδα. Και έθεσε να φτάσει ο βασιλεύς εν το οίκο του δάσους του Λιβάνου. Έκαμεν έτσι ο βασιλεύς θρόνων μέγαν ελεφάντινων και σκέπασεν αυτόν με καθαρών χρυσίων. Είχε δε ο θρόνος 6 βαθμίδας και η κορυφή του θρόνου ήτο στρογγύλη όπισθεν αυτού και αγκώνας εντεύθεν και εντεύθεν της καθέδρας και 2 λέοντας ισταμένους εις τα πλάγια των αγκώνων. Επειδή των 6 βαθμίδων εκεί ίσταντο 12 λέοντες εκατέρωθεν. Παρόμοιον δεν κατεσκευάστη εις ουδέν βασίλειον. Και πάντα τα σκεύη του ποτού του βασιλέως Σολομώντος ήσαν εκ χρυσίου και πάντα τα σκεύη του οίκου του δάσους του Λιβάνου εκ χρυσίου καθαρού. Ουδέν εξ αργυρίου. Το αργύριον ελογίζωτο ως ουδέν εν τες ημέρες του Σολομώντος. Διότι είχε ο βασιλεύς εν τη θαλάσση στόλων της Θαρσής μετά του στόλου του Χιράμ. Άπαξ κατά τριετίαν ήρχε το στόλος από Θαρσής, φέρων χρυσών και άργυρων οδόντας ελέφαντος και πυθίκους και παγόνια. Και μεγαλήθη ο βασιλεύς Σολομών υπερπάντας τους βασιλείς της γης, εις πλούτων και εις σοφίαν. Και πάσα η γη εζήτη το πρόσωπο του Σολομώντος δια να ακούσωσι την σοφίαν αυτού, την οποίαν ο Θεός έδωκεν εις την καρδίαν αυτού. Και έφερον έκαστος αυτόν το δώρον αυτού, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και στολάς και πανοπλίας και αρώματα, ύπους και ημιώνους κατέτος. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας, και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ τον άργυρον ως λίθους και τας κέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδη σικαμίνους δια την αυθονία. Εγίνε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μενήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένην τιμήν. Εκάστη δε άμαξα ανέβαινε και εξήρχε το εξ Αιγύπτου δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστος ύπος δια 150. Και ούτω δια πάντα στους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο δια χειρός αυτό.
1: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο 1. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην, εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Ειν αδια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν, δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι εάν ταύτε υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώ συνουχή αργούς, ουδέα κάρπους, εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει, και ελισμόνισε των καθαρισμών των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας. διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου, να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά φτώπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών, τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο Δεύτερο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, και ήτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίσθει αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδοκεν δια να φυλάτονται εις κρίσιν, και αν των παλαιών κόσμων δεν εφίσθη, αλλά φέρον κατακλυσμών επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξεν όγδον τον Νόε κήρυκα της δικαιοσύνης και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λότ καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών διοράσεως και ακοής εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν δια τα άνομα έργα αυτών, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει εις την ημέραν της κρίσεως δια να κολλάζονται. Μάλιστα δε τους οπίσω ότι σαρκώς ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντος την εξουσίαν, είναι τολμητέ, αυθάδης, δεν τρέμουσι οι βλασφημούντες στα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύν και δύναμην, δεν φέρουσι κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα, γεγεννημένα δια άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρεί εν τη ιδία αυτών διαφθορά, και θέλουσι λάβει των μισθών της αδικίας αυτών, στοχάζονται ειδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφώσιν εν τες απάτες αυτών, συμποσιάζουσι με σάς, έχουσι νοφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παβωμένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας. Αφήσαντε στην ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και οικολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ, ιού του Βοσόρ, ως της ηγάπησε των μισθών της αδικίας, ηλέγχθη όμως δια την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον, με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν, εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτου. Ούτι είναι πηγέ άνυδρη, νεφέλε υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της αρκός, με τας ασελγίας, εκείνους ήτινες το όντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας. Επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικά τέτης, τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου για της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρως Ιησού Χριστού, ενεπλέκθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται, έγιναν εις αυτούς τε έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλύτερον ήτο εις αυτούς να μην γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, ο Κίον επέστρεψε εις το ίδιον αυτού εξέραμα και ο Χείρος λουστής επέστρεψεν εις το κύλισμα του Βορβόρου. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο 3. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολήν σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διεπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. Για να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συνελθύεντες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, και λέγοντες «Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού?» Διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένου συνούτος, απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε, και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος, η δε σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν τούτο δε, ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι η παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την ες, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήν η ουρανή θέλουσι υπαρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γίνη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδης νόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε, δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμόν σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί, ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς να το ξέρουν, καθημερινά ζώντας σε όλο αυτό το οποίο καλούνταν να ζήσουν, ζωγράφιζαν με τη ζωή τους όλη την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία επρόκειτο να έρθει από τότε που ξεκίνησε μέχρι και το τέλος της. Είναι εδώ γραμμένα όλα, αδερφοί. Είναι εδώ γραμμένα. Και διαβάζατε προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί σας έχω ξαναπεί ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος έχει γράψει, έχει κρύψει τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας, και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε, κανείς δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός. Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. Του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί, διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε, είμαστε λέει στο πρώτο, στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί του. Να συνεργαστείς μαζί του προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει, γιατί τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την εκκλησία του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει. Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας. Τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσες», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα, θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα στο λαό του Θεού είναι θέμα όλων των μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε μαζί με ποιον, με τον Κύριο, λέει, είμαστε του Θεού συνεργοί. Του Θεού. Και θέλω να γυρίσουμε στην Α. Βασιλέων, στο 8 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε λίγο τον τύπο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο Σολομώντας το ναό και είναι να γίνουν τα εγγένεια του ναού. Και λέει, τότε συνήθρισε ο βασιλιάς Σολομών προς εαυτόν στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεη Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ως της είναι ο 7ος μήν. Και ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς την κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και είχε αποτέλεσμα να έρθει κρίση του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου. Και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγαν οι ιερείς στην κυβωτό της διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ, διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο, έρχεται μέσα στη Σιλό. Η σκηνή του μαρτυρίου, είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Κιβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την Κιβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ και είναι μέσα η Κιβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως το ίδιο θεμέλιο της πίστης και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η Κιβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα άλια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσαν του χρηστηρίου». Έξωθεν όμως δεν εφαίνονται και είναι εκεί έως τη σήμερα. Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την Κιβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τη σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι οι μοχλοί είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από την Κιβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? Τη σήκωναν και προχωρούσα. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και μένα να βλέπεις ότι συνεχώς αυτή τη γη είμαστε σε κίνηση και κάποια στιγμή στην κίνηση αυτή επάνω τι θα γίνει? Θα φύγουμε. Δεν είμαστε για να μείνουμε σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη επάνω είμαστε, λέει ο Λόγος Θεού, πάρικοι και παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι. Είμαστε εδώ προσωρινά. Μας δίνει ο Θεός χαρές να απολαύσουμε, αλλά είμαστε προσωρινοί, είμαστε πολύ προσωρινοί, αδερφοί. Πολύ προσωρινοί. Και θέλει ο Θεός να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή? Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
2: Μόνο
1: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε?
2: Στη θάλασσα.
1: Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βυθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει, ανήρ της Μακεδόν. Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία. Και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους. Που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια, σε όλα αυτά τα μέρη. Τι έγινε? Εκκλησίες. Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, ο Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει. Τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε. Πραγματικά ο Παύλος ήτανε, όπου γης και πατρίς, ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιληρίας.

ώμους τους. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου εκείνος θέλει. Τώρα μας στέλνει εδώ. Μας θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Κύριου, να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά και όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και ως εξήλθαν ιερείς εκ του Αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε αδελφοί, εκεί που ο Θεός ευαριστείται, και δεν αναφέραμε μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα, αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαριστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά στον καθένα, τι κάνει εκεί που ευαριστείται? Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο. Κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την κυβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίο εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει λίγο πως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα υμνήσουμε, θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε παραλληλισμός, λέει. Ούτι πάντες ενέμενον. Πώς? Ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας. Ονομάζεται κατά μόνας προσευχή. Αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή. Πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχει και να ζητάει τον Κύριο. Και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες.
Είσαι ανάπαντες.

0: Ωραία. Είσαι ανάπαντες, μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν, θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί, πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανας ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφή, και στην πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού στην Καινή, στις Πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την Εκκλησία. Δεν ήταν η Εκκλησία του Παύλου, ούτε η Εκκλησία του Κυφά, ούτε η Εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η Εκκλησία του Κυρίου, μία Εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας, όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11, λέει, «Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει για να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Τότε λάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εν γνώφω. Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπό του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο. Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε, και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση να κατοικήσει αιωνίως, αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερος ο λιγότερον οίκος ούτως τον οποίον οικοδόμησα. Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητες ναούς, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναούς. Δεν μπορεί. Λέει στις πράξεις το 7:48. Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει. Ισαΐας 66:1 λέει, ούτω λέει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδια των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα, ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου. Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή, ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος. Πού λοιπόν θα επιβλέψω? Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει, λέει ο Σολομώντας, Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως. Η αιώνια κατοίκηση, αδελφοί, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε αδερφοί, τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες. Ε? Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε, «Σεις είστε λίθοι ζώντες». «Σεις είστε λίθοι ζώντες». Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως». Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο, Άλφα Βασιλέων 8:15, και είπε, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού». Βλέπετε αρφή, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, «το οποίο εξετέλεσες, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού». Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ε? Ποιο είναι το χέρι του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία. Είσαι με». Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού, ο Κύριος πώς ενεργεί τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε σε εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε. Ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις σας. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κυρίτου? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία. Βλέπετε πόσο ο Κύριος δουλεύει και πόσο ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της σειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρας εξήγαγω το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφή? Κοιτάξτε τι λέει, για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήρθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήρθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, ποιή συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο Υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του πού είναι τώρα? Μέσα στην εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά. Δηλαδή, χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφοί. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό. Να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροστα του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιον όλη τη συναγωγή του Ισραήλ. Εξέτεινε τα χέρια του προς τον Αρνού και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική Του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα... αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λιθοσίασπης, όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ, μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Το είπε στο Δαβίδ, ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι. Εντάξει, δεν είχε πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιον όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα. Καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς Εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μέσα στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελαίους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει κύριε Ισικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από εμάς να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από εμάς τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λίθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παραδιδόμαστε στο πνεύμα σου. Αγαπούμε το λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, ένατο κεφάλαιο. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου και τον οίκο του Βασιλιά και όλα όσα ο Σολομώντας επιθυμούσε και ήθελε να κάνει, ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα μια δεύτερη φορά όπως είχε φανεί σε αυτόν στη Γαβαών. Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, «Άκουσα την προσευχή σου και τη δέησή σου που δεήθηκες μπροστά μου. Αγίασα αυτό τον οίκο που έκτισες για να βάλω εκεί το όνομά μου στον αιώνα. Και τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι εκεί για πάντα. Και εσύ, αν περπατήσεις μπροστά μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, με ακεραιότητα καρδιάς και με ευθύτητα, ώστε να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα, να τηρείς τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, τότε θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας σου επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα, όπως υποσχέθηκα στο Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγοντας «Δεν θα λείψεις εσένα άνδρας επάνω από τον θρόνο του Ισραήλ». Αν ποτέ στραφείτε από μένα, εσείς ή τα παιδιά σας, και δεν φυλάξετε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου που έβαλα μπροστά σας, αλλά πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα εκριζώσω τον Ισραήλ από το πρόσωπο της γης που τους έχω δώσει. Και αυτό τον οίκο που αγίασα για το όνομά μου, θα τον απορρίψω από το πρόσωπό μου. Και ο Ισραήλ θα είναι σε παροιμία και εμπαιγμό ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Για τούτον όμως τον οίκο, που έγινε ψηλός, καθένας που διαβαίνει κοντά του θα μένει έκθαμβος και θα βγάλει συρριγμό και θα λένε «Γιατί ο Κύριος έκανε έτσι σε αυτή τη γη και σε αυτό τον οίκο?» Και θα απαντούν «Επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους, που έβγαλε τους πατέρες τους από τη γη της Αιγύπτου και προσκολήθηκαν σε άλλους θεούς και τους προσκύνησαν και τους λάτρευσαν. Γι' αυτό ο Κύριος έφερε πάνω τους ολόκληρο αυτό το κακό». Και στο τέλος των 20 χρόνων, στα οποία ο Σολομώντας έκτισε τους δύο οίκους, τον οίκο του Κυρίου και το σπίτι του βασιλιά, ο Χιράμ μάλιστα είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με κέδρινα ξύλα και με πεύκινα ξύλα και με χρυσάφι σύμφωνα με όλη την επιθυμία του, τότε ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20 πόλεις στη γη της Γαλιλαίας. Και ο Χιράμ βγήκε από την Τύρο για να δει τις πόλεις που του έδωσε ο Σολομώντας και δεν του άρεσαν. Και είπε «Τι είναι αυτές οι πόλεις που μου έδωσες, αδελφέ μου?» και τις αποκάλεσε «Γη Καβούλ» μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Χιράμ έστειλε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι. Έτσι είναι βέβαια ο τρόπος του φόρου που ο βασιλιάς είχε επιβάλει για να χτίσει τον οίκο του Κυρίου και το δικό του σπίτι και τη Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Μεγιδό και τη Γεζέρ. Επειδή ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, είχε ανέβει και κυριεύσει τη Γεζέρ και την είχε κατακάψει με φωτιά και τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην πόλη είχε φωνεύσει και την είχε δώσει δώρο στη θυγατέρα του, τη γυναίκα του Σολομώντα. Και ο Σολομώντας έκτισε τη Γεζέρ και την Βεθορών την κατώτερη και την Βαάλαθ και την Θαδμόρ στην έρημο της γης και όλες τις πόλεις των αποθηκών που ο Σολομώντας είχε και τις πόλεις των αμαξών και τις πόλεις των καβαλάριδων και ό,τι ο Σολομώντας επιθύμησε να χτίσει στην Ιερουσαλήμ και στο Λίβανο και σε όλη τη γη της δικής του επικράτειας. Ολόκληρον όμως το λαό που είχε απομείνει από τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, που δεν ήσαν από τους γιους Ισραήλ, αλλά από τα παιδιά εκείνων που είχαν εναπομείνει στη γη, που οι γη Ισραήλ δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν, σε αυτούς ο Σολομώντας επέβαλε φόρο μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και από τους γιους Ισραήλ ο Σολομώντας δεν έκανε δούλο κανέναν, επειδή ήσαν άνδρες πολεμιστές και υπηρέτες του και μεγιστάνες του και ταξίαρχοι του και άρχοντες των αμαξών του και των καβαλαριδών του. Και οι αρχηγοί που επιστατούσαν στα έργα του Σολομώντα ήσαν 550 και αυτοί που εξουσίαζαν επάνω στο λαό που δούλευε στα έργα. Και η θυγατέρα του Φαραώ ανέβηκε από την πόλη του Δαβίδ στο σπίτι της που ο Σολομώντας είχε κτίσει για αυτή. Τότε έκτισε τη Μήλο. Και ο Σολομώντας πρόσφερνε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές 3 φορές το χρόνο επάνω στο θυσιαστήριο που είχε χτίσει στον Κύριο και θυμίαζε επάνω σε αυτό που υπήρχε μπροστά στον Κύριο. Έτσι τελείωσε τον οίκο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε ένα στόλο στην Εσιόν Γαβέρ, που είναι κοντά στην Ελώθ, στην άκρη της Έρυθρας Θάλασσας, στη γη Εδόμ. Και ο Χιράμ έστειλε στο στόλο από τους δούλους του έμπειρους ναύτες της θάλασσας, μαζί με τους δούλους του Σολομώντα. Και ήρθαν στο Οφύρ και πήραν από εκεί 420 τάλαντα χρυσάφι και τα έφεραν στο βασιλιά Σολομώντα. Πρώτη Βασιλέων, 10ο κεφάλαιο. Και η βασίλισσα της Σεβά, καθώς άκουσε τη φήμη του Σολομώντα για το όνομα του Κυρίου, ήρθε για να τον δοκιμάσει με ενίγματα. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ με υπερβολικά μεγάλη συνοδεία, με καμήλες φορτωμένες αρώματα και χρυσάφι υπερβολικά πολύ και πολύτιμες πέτρες. Και όταν ήρθε στο Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα όσα είχε στην καρδιά της. Και ο Σολομώντας εξήγησε σε αυτήν όλα τα ερωτήματά της και δεν στάθηκε τίποτε κρυμμένο από το βασιλιά που δεν της το εξήγησε. Και η βασίλισσα της Σεβά, βλέποντας τη σοφία του Σολομώντα και το σπίτι που είχε κτίσει και τα φαγητά του τραπεζιού του και τον τρόπο που κάθονταν οι δούλοι του και τη στάση των υπουργών του και τον ντύσιμό τους και τους συνοχώους του και την ανάβαση του από την οποία ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έγινε έκθαμβη. Και είπε στο βασιλιά, «Αληθινός ήταν ο λόγος που είχα ακούσει στη γη μου για τα έργα σου και για τη σοφία σου, αλλά δεν πίστευα στα λόγια μέχρι ότου ήρθα και τα μάτια μου είδαν. Και να, δεν μου είχε αναγγελθεί ούτε το μισό. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουν τη φήμη που άκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι αυτοί οι δούλοι σου, αυτοί που στέκονται πάντοτε μπροστά σου, αυτοί που ακούν τη σοφία σου. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος που ευαρεστήθηκε σε σένα για να σε βάλει επάνω στον θρόνο του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος αγάπησε τον Ισραήλ στον αιώνα, γι' αυτό σε έκανε βασιλιά, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη». Και έδωσε στον βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και υπερβολικά πολλά αρώματα και πέτρες πολύτιμες. Δεν είχε έρθει πλέον τόση αυθονία αρωμάτων όπως εκείνα που η βασίλισσα της Σεβά έδωσε στο βασιλιά Σολομώντα. Και ακόμα ο στόλος του Χιράμ που έφερε το χρυσάφι από το Οφύρ, έφερε από το Οφύρ και ένα μεγάλο πλήθος από ξύλα αλμουγίμ και πέτρες πολύτιμες. Και ο βασιλιάς έκανε αναβάσεις στον οίκο του Κυρίου και στο σπίτι του βασιλιά και κιθάρες και ψαλτήρια για τους μουσικούς από ξύλα αλμουγίμ. Τέτοια ξύλα αλμουγίμ δεν είχαν έρθει ούτε φανεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στη βασίλισσα της Σεβά όλα όσα θέλησε, όσα ζήτησε, εκτός των όσων έδωσε σε αυτήν από μόνος του ο βασιλιάς Σολομώντας. Και επέστρεψε στη γη της, αυτή και η δούλη της. Και το βάρος του χρυσαφιού που ερχόταν στο Σολομώντα κάθε χρόνο ήταν 666 τάλαντα χρυσάφι, εκτός από εκείνο που συγκέντρωναν οι τελώνες και από τις πραμάτιες των εμπόρων και από όλους τους βασιλιάδες της Αραβίας και από τους σατράπες της γης. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε 200 θηρεούς από σφυριλατημένο χρυσάφι 600 σίκλοι χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε ένα θηρεό και 300 ασπίδες από χρυσάφι σφυριλατημένο. 3 μνές χρυσάφι ξοδεύονταν σε κάθε μία ασπίδα. Και ο βασιλιάς τις έβαλε στο σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Και ο βασιλιάς έκανε ακόμα ένα μεγάλο ελεφάντινο θρόνο και τον σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Είχε δε ο θρόνος 6 βαθμίδες και η κορυφή του θρόνου ήταν στρογγυλή από πίσω του και είχε αγκώνες από το ένα και από το άλλο μέρος της καθέδρας και 2 λιοντάρια που στέκονταν στα πλάγια των αγκώνων. Και επάνω στις 6 βαθμίδες, εκεί στέκονταν 12 λιοντάρια από την κάθε πλευρά. Παρόμοιο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα βασίλειο. Και όλα τα σκεύη του ποτού του βασιλιά Σολομώντα ήσαν από χρυσάφι. Και όλα τα σκεύη του σπιτιού του δάσους του Λιβάνου ήσαν από καθαρό χρυσάφι. Κανένα από ασήμι. Το ασήμι υπολογιζόταν για τίποτε στις ημέρες του Σολομώντα. Επειδή ο βασιλιάς είχε στόλο στη θάλασσα της Θαρσής μαζί με το στόλο του Χιράμ. Μια φορά κάθε 3 χρόνια ερχόταν ο στόλος από τη Θαρσής, φέροντας χρυσάφι και ασήμι, δόντια ελέφαντα και πιθήκους και παγόνια. Και ο βασιλιάς Σολομώντας μεγαλύνθηκε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες της γης σε πλούτο και σε σοφία. Και ολόκληρη η γη ζητούσε το πρόσωπο του Σολομώντα για να ακούσουν τη σοφία του που ο Θεός είχε δώσει στην καρδιά του. Και κάθε ένας από αυτούς έφερναν το δώρο του, σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσαφένια και στολές και πανοπλίες και αρώματα, άλογα και μουλάρια κάθε χρόνο. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1.400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στο βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασήμι σαν πέτρες και έκανε τους κέδρους όπως τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και στον Σολομώντα γινόταν εξαγωγή αλόγων και ελληνού νήματος από την Αίγυπτο. Το μεν νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Και κάθε μία άμαξα ανέβαινε και έβγαινε από την Αίγυπτο για 600 ασημένιους σίκλους. Και κάθε ένα άλογο για 150. Και γινόταν έτσι για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών.
2: Δευτέρα επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού δόρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Όπως η Θεία Δύναμή Του μας δώρησε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού, έτσι και η βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα μας δώρησε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις. Με αυτές τις υποσχέσεις θα ξεφύγετε από τον κόσμο που φθείρεται εξαιτίας των παθών Του και θα συμμετέχετε στην άφθαρτη Θεία Φύση. Γι' αυτό ακριβώς κάνετε ό,τι μπορείτε για να πλουτίσετε την πίστη σας με την αρετή, την αρετή με τη γνώση, τη γνώση με την αυτοκυριαρχία, την αυτοκυριαρχία με την υπομονή, την υπομονή με την ευσέβεια, την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδερφούς, την αγάπη για τους αδερφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν αυτά τα προσόντα τα έχετε και τα πολλαπλασιάζετε, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί, για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν τα έχει αυτά, είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό. γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα στραβοπατήσετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας επιτραπεί γενναιόδωρα είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη τη ζωή, μια και ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το φανέρωσε και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε και όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή να τα φέρνετε στο νου σας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δεν βασιστήκαμε σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τον παντοδύναμο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το μεγαλείο Του τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για χάρη Του τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό, την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό. Και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά θα κάνετε να το προσέχετε. Είναι σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράξει το πρωινό και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν άνθρωποι να μιλήσουν από μέρους του Θεού. Δευτέρα Πέτρου Επιστολή, κεφάλαιο 2. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διαδώσουν κρυφά στην κοινότητά σας καταστρεπτικές αιρετικές διδασκαλίες και θα απαρνιούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους, από παλιά αποφασισμένη, δεν θα αργήσει. Η καταστροφή τους έρχεται. Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα Τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμοι στο σκοτάδι, περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε. Ένα κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί με άλλους 7. Και καταδίκασε σε καταστροφή της πόλης Σόδομα και Γόμορα και τις έκανε στάχτη. Και αυτό για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό. Και έσωσε το δίκαιο Λότ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανώμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τις παρανομίες που έβλεπε και άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος ζώντας ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους καλούς ανθρώπους από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους κακούς τους κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσης. Και προπάντων, εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί είναι θρασείς και υπεροπτικοί. Δεν σέβονται τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις χλεβάζουν. Και να σκεφτεί κανείς πως ούτε οι άγγελοι, που υπερτερούν σε δύναμη και μεγαλοπρέπεια, δεν τις κατηγορούν βλάσφημα μπροστά στο Θεό. Και όπως τα άγρια ζώα γεννήθηκαν προορισμένα από τη φύση να πιαστούν και να σφαχτούν, έτσι κι αυτοί, με το να χλεβάζουν όσα δεν ξέρουν, θα υποστούν την καταστροφή που τους περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν για το κακό που έκαναν. Θεωρούν ειδονή το να οργιάζουν ακόμη και την ημέρα. Είναι ντροπή και σκάνδαλο το να συμμετέχουν στα κοινά σας δείπνα απολαμβάνοντας τον καρπό της απάτης τους. Έχουν μάτια γεμάτα ανηθικότητα και αχόρταγα για αμαρτία. Δελεάζουν τους πιο αδύνατους και έχουν καρδιά που είναι εξασκημένη στην πλεονεξία. Καταραμένοι από το Θεό, άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας στα χνάρια του Βαλάμ, του γιού του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια και ελέγχθηκε για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν έχει μιλιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί μοιάζουν με πηγές που στέρεψαν και με σύννεφα που τα παρασέρνει η ανεμοθύελα. Τους περιμένει μια θέση στο ζωφερό σκοτάδι. Με παχιά λόγια, χωρίς περιεχόμενο, παρασέρνουν εκείνους που μόλις εγκατέλειψαν την πλάνη, χρησιμοποιούν ως δόλωμα τις σαρκικές επιθυμίες που οδηγούν στην ασέλγεια. Τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ ήδη είναι δούλοι της διαφθοράς. Ο άνθρωπος, βλέπετε, γίνεται δούλος εκείνου από τον οποίο έχει νικηθεί. Γιατί αν οι άνθρωποι, που με τη βαθιά γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού έχουν αποφύγει τη διαφθορά του κόσμου, αναμειχτούν πάλι σε αυτήν και βγουν νικημένοι, τότε βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει την οδό της σωτηρίας, παρά να εγκαταλείψουν την Άγια Εντολή που τους παραδόθηκε, αφού πρώτα την γνώρισαν. Σε αυτούς αποδεικνύονται αληθινές οι παροιμίες. Το σκυλί γυρίζει πίσω στο ίδιο του το ξέρασμα. Και το γουρούνι, αφού λουστεί, κυλιέται πάλι στο βούρκο. Δευτέρα Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 3, τελευταίο. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας για να θυμάστε όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν τι έγινε με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν, φαίνεται, θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, που βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε ο τότε κόσμος, όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά. Και θα διατηρηθεί ως την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει την προσοχή σας, αγαπητοί μου. Ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανιώσουν όλοι. Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα αφανιστούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσης θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός ο Παύλος με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες του τις επιστολές όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν αχρία σκεύη δικά σου, σπασμένα, ερχόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη, ζητάμε το έλεος σου, του συλλασμού σου Κύριε πάνω μας, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε Κύριε εσύ που είσαι παρόν, είσαι ανάμεσα στο λαό σου Κύριε, περπατάς ανάμεσα στις 7 λιχνίες σου και εμείς είμαστε μια από τις λιχνίες σου Κύριε, τις χρυσές. Γιατί εσύ έβαλες το χρυσό μέσα μας, εσύ έβαλες το φως σου μέσα μας Κύριε, και το έλεον Κύριε του Πνεύματός σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το λόγο σου, να θρέψεις την ψυχή μας Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς Κύριε με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο Κύριε πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε Χριστέ μου να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων σου Κύριε Θεέ μου Άγιε. Στο όνομα σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας να είμαστε πνευματικά άρτιοι. Ιησού δεν ελυπείς Κύριε ενώπιον σου. Και εγώ ευλογώ το λαό σου σήμερα το βράδυ. Ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη η σου μας. Αμήν Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 40 εδάφιο 31. Το 400 κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας, ενώ της Ιερουσαλήμ και του Ναού, επέστρεψαν και αυτή η προφητεία μιλάει τώρα σε εκείνους, αλλά είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εκείνους έχει να κάνει και με εμάς. Και ο Θεός τώρα θέλει να παρηγορηθεί ο λαός του. Παράκουσαν, έπεσαν, ήρθε πάνω τους καταστροφή εξαιτίας των αμαρτιών τους, γιατί κάνανε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει. Θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει η πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνος Ιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτή συνεχωρήθη. Διότι έλαβε της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσευς τας αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη ή ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο, της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν αδυνατήσει παντάπαση. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου 30 χρονών δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα. Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά, πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω, μέχρι κατά το βράδυ. Την άλλη μέρα, χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα, τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες γιατί κάτι, κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνεται ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό, τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει, ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους 55-60, ο αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσεις και δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού, την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή Του, την ομορφιά Του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω Του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον. Όχι, αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψών ορισμένες φορές, παράδειγμα όταν σκότωσε με τη σιαγόνα του γαϊδάλου 1000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε μια πηγή για να πιει ειδικά ο Σαμψών. Υπάρχει φθορά σε αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε, στη γη επάνω. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Η ψυχική δύναμη είναι ένα ευγενές απόκτημα. Αλλά και αυτή απογοητεύει αυτό που τη φέρει. Επειδή στην καλύτερη περίπτωση είναι μια απεπερασμένη δύναμη. Πόσοι έχουμε νιώσει εφορία, ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις, και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουσαν να τονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από το πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του Λόγου να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα το οποίο, στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Θα έρθει, οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραβολή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος, θα αποκάμουν. Λέει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων. Να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους. Για πολλοί από αυτούς. Δηλαδή, μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και ο, αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήτανε αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα. Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του. Ψηλά και πάει προς τα πάνω. Εκτός και αν ο άνθρωπος πληρούνται Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Εάν παραμελήσεις το δώρο της σωτηρίας, αν παραμελήσεις την προσευχή, αν παραμελήσεις τη μελέτη του Λόγου για να παίρνεις ζωή του Λόγου και δύναμη, εάν παραμελήσεις το να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, τι θα γίνει? Θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν να τονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά, ευλογημένος ο Κύριός μας, δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλος. Θα δούμε τώρα αυτό. Αλλά, τη στιγμή όπως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους, ο Θεός δεν είναι προς απολύπτυση. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος του οποίου αποτελεί μέρος, καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν. Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί? Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα? Για να μας στρέψει σε αυτά.

Είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Αμήν. Γιατί? Γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι, βέβαια η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά, αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδελφοί μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλλή μόνο στον άνθρωπο, ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ. Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια. Δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι. Και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, τι, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδελφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός σχεδίασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μη βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδελφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας. Να πούμε αμήν. Ναι Κύριε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται. Δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι

0: Πάει κι άλλο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι η νόμη της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, χουβαρντάς. Ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Τον έφυγες. Τον άλλος έφυγε. Τον. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Την καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου με τον ΑΒ τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο λόγος Του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις Του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε Αυτόν. Αμήν. Επομένως, μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει, εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος, τι κάνει, λέει, φθύρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει, ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου του, της Βουλής του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία του και όλους εμάς, γιατί λέει «Βουληθείς, από εκεί είσαι εν ημάς». Πριν από αυτό, πάμε πίσω, πώς αναβάλουμε. Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες, ο Θεός τι έκανε. Υπήρχε, και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα, δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως. Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού εδώ, να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού, να γίνουμε σαν και εκείνο με την πάροδο του χρόνου. Να του μοιάσουμε, να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία. Να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέλει. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου. Είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. Δεν σου δίνει περιθώριο. Θα αγαπάς, είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις το Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του, σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει. Ποιος θα τα κληρονομήσει. Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα ή αλήθεια, δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μη το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου κι αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την αποκάλυψη. Όλη την αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχτείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ, μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύης χωικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβόν της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33:13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμεί το πνεύμα του Θεού, το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει. Και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήση παντάπαση. Αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά. Εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή. Δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά. Εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι. Αλλά ο Θεός έχει λαό. Έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένονται στον Κύριον, αλλά οι προσμένονται στον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός πεσμένος μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο λαός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά. Ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσαν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγα όσα αιτή. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους, έχεις αλλάξει νόμους, είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό, μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29-20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Τα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νιστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανέψει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για τον δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος τον λαό του. Θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37. Με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί, τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Αμήν. Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε το. Διακήρυξε το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω του. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο λόγο τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη, εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού. Την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, τη ζωή του, την ποιότητα της ζωής του, μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, Όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο, όταν ακούσει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η αλυσφαίρηση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο, Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμοι απαράβατοι για τον Θεό. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Με πίστη. Όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία. Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες? Σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά, άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός, τον βάλαμε μέσα στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν, λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Αυτό δεν πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας? Σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι Εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μη ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουνε. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις σκεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξηλαίωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκονται διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι τον λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές, που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα σε ποιον? Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους. Ούτε προσκύνηση, ούτε λατρεία για τον εαυτό τους. Όλη η δόξα ανήκει στον Ιησού. Αυτό που παίρνει τη δόξα από τον Ιησού δεν είναι του Ιησού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, εις τον νόμον και εις τη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο του, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Εάν δεν λαλούν σύμφωνα με τον νόμο και τη μαρτυρία, κατά τον λόγο τούτο, δεν είναι φως μέσα τους. Τέρμα, ο λόγος του σου δίνει τέλεια διάκριση. Τέλεια διάκριση. Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο Λόγο Του, στο Λόγο Του. Τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτός το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να λέω το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρών είναι μόνο ο Θεός. Το λένε και σε μια αρχαία προσευχή. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά όταν γενικεύσουμε τον λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με τον γούστο το οποίο επικρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πέστε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχή σου εδώ, μιχα. Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις. Εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδελφοί μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή η Θεέ μου. Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε. 5-6, σταματώσα. Πριν έρθουν να ακούσουν τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει μια αληθινή εκκλησία που προσμένει τον Κύριο. Στόματα ανοιχτά. Πεινασμένα για το λόγο. Πεινασμένα για περισσότερο. Τι λέει Ψαλμός 81:10. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστε σε ανοίγαγεν εκεί στην Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Εγώ καλά είμαι, όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Αμήν. Τίποτε. Αμήν. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία. Πρόσμενε. Αμήν. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Και ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος. Λέει. Ανάβα προς εμέ εις το όρος. Τι συμβολίζει το όρος. Προσευχή. Και έσω εκεί. Στα εβραϊκά ξέρετε τι λέει. Περίμενε εκεί. Πρόσμενε. Πρόσμενε. Ανέβα στο όρος και πρόσμενε εκεί. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει γρήγορα. Κάνουμε πράγματα, βλέπουμε αμέσως ανταπόκριση. Ό,τι ωραία που είναι. Δόξα στον Κύριο. Τις πιο πολλές φορές όμως τι γίνεται. Πρέπει να προσμένουμε. Όταν φανερώθηκε ο Ηλίας για πρώτη φορά στον Αχάβ, πώς χαρακτήρισε τον εαυτό του. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Παριστάμενος, αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει, περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει, κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμέ εις το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή του, περίμενε την οδηγία του, περίμενε την επίσκεψή του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει. την οδηγία που θα σου δώσει. Μέσα από την παρουσία του. Σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε? Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν, αδελφοί. Θέλω να δω εκείνος τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε, να παριστάμεθα ενώπιον Σου, με υπομονή, με χάρη, με πίστη, Κύριε, για να ακούσουμε τι Εσύ θα αποκριθείς. Ή να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά Σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν Εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί η δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά. Με τα φτερά του Πνεύματός Σου. Πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να σε πληγώσει ο Θεός. Ποτέ. Δεν πρόκειται να σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α. Κεφάλαιον Ιώτα Α. Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας. Εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωσι τας καρδίας σας κατόπιν των Θεών αυτών». Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα. Και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού. Διότι ότε εγύρασεν ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν ήταν τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης της θεάς των Σιδωνίων και κατόπιν του Μελχόμ του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξεν ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησεν ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός το βδέλυγμα του Μωάβ εν το όρι το απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας έτινε σε θυμίαζον και θυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη Κύριος κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλινεν από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ως της εφανερώθη δύσης αυτών και προσέταξεν εις αυτών περί του πράγματος τούτου να μη υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξεν όμως εκείνο το οποίον ο Κύριος προσέταξε. Δια τούτο είπεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα, «Επειδή τούτο ευρέθη εν σύ και δεν εφύλαξα στην διαθήκη μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εις σε, θέλω εξάπαντος διαρρήξει την βασιλείαν από σου και δώσει αυτήν εις τον δούλον σου. Πλην εν τες ημέρες σου δεν θέλω καμή τούτο χάριν Δαβίδ του πατρός σου. Εκ της χειρός του Υιού σου θέλω διαρρήξει αυτήν. Δεν θέλω όμως διαρρήξει πάσαν την βασιλείαν. Μίαν φιλήν θέλω δώσει εις τον Υιό σου χάριν Δαβίδ του δούλου μου και χάριν της Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα». Και σήκωσεν ο Κύριος αντίπαλον εις τον Σολομώντα τον Αδάδ των Ιδουμαίων. Ούτως ήτο εκ του σπέρματος των βασιλέων της Ιδουμαίας. Διότι ότε ήτο ο Δαβίδ εν τη Ιδουμαία και Ιωάβ ο αρχιστράτηγος ανέβη να θάψει τους θανατοθέντας και επάταξε πάνω αρσενικών εν τη Ιδουμαία, επειδή 6 μήνας εκάθισεν εκεί ο Ιωάβ μετά παντός του Ισραήλ, έως ου εξολόθρευσε παν αρσενικών εκ της Ιδουμαίας, τότε ο Αδάδ έφυγεν αυτός και μετά αυτού την εσ Ιδουμαίη εκ των δούλων του πατρός αυτού, δια να υπάγωσιν εις την Αίγυπτον. Ήτο δε ο Αδάδ μικρών παιδίων, και σηκώθησαν εκ της Μαδιάμ και ήλθον εις Φαράν, και έλαβον μεθε αυτόν άνδρας εκ Φαράν και ήλθον εις Αίγυπτον προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου, ως της έδωκεν εις αυτόν οικίαν και διέταξεν εις αυτόν τροφάς και γίν έδωκεν εις αυτόν. Και έβρικεν ο Αδάδ μεγάλην χάριν ενώπιον του Φαραώ, ώστε έδωκεν εις αυτόν γυναίκα την αδελφήν της γυναικός αυτού, την αδελφήν της Ταχπενές της βασιλίσσης. Και γέννησεν εις αυτόν η αδελφή της Ταχπενές, τον Γενουβάθ, τον ιόν αυτού, τον οποίον η Ταχπενές απεγαλάκτησεν εντός του οίκου του Φαραώ. Και ήτο ο Γενουβάθ εν το οίκο του Φαραώ, μεταξύ των ιών του Φαραώ. Και ότε ήκουσεν ο Αδάδ εν Αιγύπτο ότι εκοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ότι απέθανεν Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, είπεν ο Αδάδ προς τον Φαραώ, «Εξαπόστηλών με δια να απέλθω εις την γη μου». Και είπε προς αυτόν ο Φαραώ, «Αλλά τι σε λείπει πλησίον μου και ειδού συζητείς να απέλθεις εις την γη σου?» Και απεκρίθη ουδέν. Άλεξε, αποστηλών με, παρακαλώ. Και σήκωσεν ο Θεός εις αυτόν και άλλον αντίπαλον, τον Ρεζόν, υιόν του Ελιαδά, ως της είχε φύγει από του κυρίου αυτού Αδαδέζερ, βασιλέως της Σοβά. Και συναθρήσας εις αυτόν άνδρας, έγινεν αρχηγός συστρέματος. Ότε επάταξεν ο Δαβίδ τους από Σοβά. Και υπήγαν εις Δαμασκόν και κατόκισαν εκεί και βασίλευσαν εν Δαμασκό. Και ήτο αντίπαλος του Ισραήλ πάσα στα σημέρας του Σολομώντος, εκτός των κακών τα οποία έκαμεν ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύων επί της Συρίας. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, εφραθέως από Σαριδά, δούλος του Σολομώντος, του οποίου η μήτυρ ονομάζεται Σερουά, γίνει χείρα, και ούτως εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Αυτή δε ήτο η αιτία δια την οποίαν εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Ο Σολομών οκοδόμη την Μιλώ και έκλειε το χάλασμα της πόλεως Δαβίδ του πατρός αυτού. Και ήτο ο άνθρωπος Ιεροβοάμ δυνατός εν ισχύει. Και είδεν ο Σολομών τον νέον ότι το φιλεργός και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί πάντα τα φορτία του οίκου Ιωσήφ. Και κατ' εκείνον των καιρών, ότε ο Ιεροβοάμ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήμ, έβρικεν αυτόν καθοδόν ο προφήτης Αχιά ο Σιλωνίτης, ενδεδειμένος ημάτιο νέων, και ήσαν οι δύο μόνοι εν τη παιδιάδη. Και επίασεν ο Αχιά το νέον ημάτιον, το οποίον εφόρει, και έσχισεν αυτό εις 12 τμήματα. Και είπε προς τον Ιεροβοάμ, «Λάβε εις σε αυτόν 10 τμήματα, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω διαρρήξει την βασιλείαν εκ της χειρός του Σολομώντος και δώσει τας 10 φυλάς εις σε. Θελημένη όμως εις αυτόν μία φυλή, χάριν του δούλου μου Δαβίδ και χάριν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως την οποίαν έκλεξα εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Διότι με εγκατέλειπον και ελάτρευσαν αστάρτην την θεάν των Σιδωνίων, χεμός των θεών των Μωαβιτών και Μελχόμ των θεών των Ιωναμών. Και δεν περιεπάτησαν εις τα σοδούς μου, δια να πράτωσι το ευθές ενώπιόν μου και να φυλάτωσι τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Δεν θέλω όμως λάβει πάσαν την βασιλείαν εκ της χειρός αυτού, αλλά θέλω διατηρήσει αυτόν ηγεμόνα πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Χάριν Δαβίδ του δούλου μου, τον οποίον έκλεξα, διότι εφύλατε τα σεντολάς μου και τα διατάγματά μου. Θέλω όμως λάβει την βασιλείαν εκ της χειρός του ιού αυτού και δώσει αυτήν εις σε τας 10 φυλάς. Εις δε τον ιόν αυτού θέλω δώσει μίαν φυλήν, δια να έχει Δαβίδ ο δούλος μου λίχνον πάντοτε ενώπιόν μου εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν έκλεξα εις εμ' αυτόν, δια να θέσω το όνομά μου εκεί. Και σε θέλω λάβει και θέλεις βασιλεύσει κατά πάντα όσα η ψυχή σου επιθυμεί και θέλεις είστε βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και αν εις ακούσεις εις πάντα όσα σε προστάζω και περιπατείς εις τας οδούς μου και πράττεις το ευθές ενώπιόν μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς έκαμνεν Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θέλω είστε μετά σου και θέλω οικοδομήσει είσαι οίκον ασφαλή, καθώς οκοδόμησα εις τον Δαβίδ και θέλω δώσει τον Ισραήλ εισέ. Και θέλω κακουχήσει το σπέρμα του Δαβίδ δια τούτο, πλην ουχή διαπαντός. Όθεν εζήτησεν ο Σολομών να θανατώσει τον Ιεροβοάμ, και σηκωθείς ο Ιεροβοάμ έφυγεν εις Αίγυπτον, προς Σισάκ τον βασιλέα της Αιγύπτου, και ήτο εν Αιγύπτο έως σου απέθανεν ο Σολομών. Εδέλειπε των πράξεων του Σολομώντος και πάντα όσα έκαμε και η σοφία αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των πράξεων του Σολομώντος. Εδε ημέρε όσας εβασίλευσεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ επί πάντα τον Ισραήλ ήσαν 40 έτη. Και εκοιμήθη ο Σολομών μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν την πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Και βασίλευσεν ανταυτού Ροβοάμ ο γιος αυτού. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ι. Και υπήγεν ο Ροβοάμ εις Σιχέμ, διότι εις Σιχέμ ήρχε το πας ο Ισραήλ δια να κάμει αυτόν βασιλέα. Και ως ήκουσε τούτο Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ως της ήτο εν Αιγύπτο, όπου είχε φύγει από προσώπου του βασιλέως Σολομόντος, έμεινεν έτη ο Ιεροβοάμ εν Αιγύπτο. Απέστειλαν όμως και κάλεσαν αυτόν. Τότε ήλθον ο Ιεροβοάμ και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ και ελάλησαν προς τον Ροβοάμ λέγοντες: «Ο πατήρ σου εσκλήρνε τον ζυγόν ημών. Τώρα λοιπόν την δουλείαν της σκληράν του πατρός σου και τον ζυγόν αυτού τον βαρύν, τον οποίον επέβαλεν εφημάς, αλάφρωσον σύ και θέλομεν σε δουλεύει». Ο δε είπε προς αυτούς: «Αναχωρήσατε έως τρεις ημέρας, έπειτα επιστρέψατε προς εμέ». Και ανεχώρησεν ο λαός. Και συνεβουλεύθη ο βασιλεύς Ροβοάμ τους πρεσβυτέρους, ή την εσπαρίσταντο ενώπιον Σολομόντος του πατρός αυτού ετιζόντος, λέγον: «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθώ προς τον λαόν τούτον?» Και ελάλησαν προς αυτόν λέγοντες: «Εάν σήμερον γίνεις δούλος εις τον λαόν τούτον και δουλεύσεις αυτούς και αποκριθείς προς αυτούς και λαλήσεις αγαθούς λόγους προς αυτούς, τότε θέλουσιν είστε δούλοι σου διαπαντός». Απέρριψεν όμως την συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν και συνεβουλεύθη τους νέους, τους συναναστραφέντας μετ' αυτού, τους παρισταμένους ενώπιον αυτού. Και είπε προς αυτούς: «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθόμεν προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς εμέ λέγον: ελάφρωσον τον ζυγόν, τον οποίον ο πατήρ σου επέβαλεν εφημάς?» Και ελάλησαν προς αυτόν οι νέοι οι συναναστραφέντες μετ' αυτού λέγοντες: «Ούτω θέλεις λαλήσει προς τον λαόν τούτον, ώστις ελάλησε προς σε λέγον. Ο πατήρ σου εβάρινε τον ζυγόν ημών, αλλά σύ ελάφρωσον αυτόν εις ημάς. Ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτούς. Ο μικρός μου δάκτυλος θέλει είστε παχύτερος της οσφίος του πατρός μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατήρ μου επεφόρτησεν εις εσάς ζυγόν βαρύν, εγώ δε θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Και ήλθεν ο Ιεροβοάμ και πάσο λαός προς τον Ροβοάμ την τρίτην ημέρα, ως είχε λαλήσει ο βασιλεύς λέγον: «Επανέλθετε προς εμέ την τρίτην ημέρα». Και απεκρίθη ο βασιλεύς προς τον λαόν σκληρός και εγκατέλειπε την συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποίαν έδωκαν εις αυτόν. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την συμβουλή των νέων λέγον: «Ο πατήρ μου εβάρινε τον ζυγό σας, αλλά εγώ θέλω κάμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Διότι δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς εις τον λαόν. Διότι το πράγμα έγινε παρά Κυρίου, δια να εκτελέσει τον λόγον αυτού, τον οποίον ο Κύριος ελάλησε δια του Αχιά του Σιλωνίτου προς Ιεροβοάμ, τον ιόν του Ναβάτ. Και ειδών πας ο Ισραήλ, ότι ο βασιλεύς δεν εισήκουσεν εις αυτούς, απεκρίθη ο λαός προς τον βασιλέα λέγον: «Τι μέρος έχομεν ημείς εν το Δαβίδ? Ουδεμίαν κληρονομίαν έχομεν εν το Υιό του Ιεσέ, εις τα σκηνά σου Ισραήλ. Πρόβλεψον τώρα Δαβίδ περί του οίκου σου». Και ανεχώρησεν ο Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού. Περί δε των ιών Ισραήλ, των κατοικούντων εν τες πόλες ειν Ιούδα, ο Ροβοάμ εβασίλευσεν επ' αυτούς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Ροβοάμ τον Αδωράμ, τον επί των φόρων, και λιθοβόλησεν αυτόν πάσο Ισραήλ με λίθους και απέθανε. Όθεν έσπευσεν ο βασιλεύς Ροβοάμ να αναβεί στην άμαξαν δια να φύγει εις Ιερουσαλήμ. Ούτως απεστάτησεν ο Ισραήλ από του οίκου του Δαβίδ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήκουσε πάσο Ισραήλ ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψεν, απέστειλαν και κάλεσαν αυτόν εις την συναγωγήν και έκαμον αυτόν βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Δεν οικολούθησε τον οίκον του Δαβίδ, ημί η φυλή του Ιούδα μόνη. Και ελθόν ο Ροβοάμ εις Ιερουσαλήμ, συνήθρισε πάντα τον οίκον Ιούδα και την φυλήν Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτών πολεμιστών, δια να πολεμήσωση κατά του οίκου του Ισραήλ, όπως επαναφέρωση την βασιλείαν εις τον Ροβοάμ, τον ιόν του Σολομόντος. Έγινε όμως λόγος Θεού προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον: «Λάλησον προς Ροβοάμ τον ιόν του Σολομώντος, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς πάντα τον οίκον Ιούδα και Βενιαμή, και προς το επίλοιπον του λαού, λέγον: Ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας, των ιών Ισραήλ. Επιστρέψατε έκαστος εις τον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και ήκουσαν εις τον λόγον του Κυρίου και επέστρεψαν να υπάγωσι κατά τον λόγον του Κυρίου. Τότε οκοδόμησε ο Ιεροβοάμ την Σιχέμ επί το όρος Εφραήμ και κατόκισεν εν αυτή. Έπειτα εξήλθεν εκείθεν και οκοδόμησε την Φανουήλ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ εν την καρδία αυτού: Τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ. Εάν ο λαός ούτως αναβεί για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδία του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού τον Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ, και επιστρέψει προς Ροβοάμ τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλή και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς: «Φθάνει εις εσάς να αναβαίνετε εις Ιερουσαλήμ. Ιδού η θεή σου Ισραήλ ήτινε σε ανήκαγον εκ γης Αιγύπτου. Και έθεσε τον ένα εν Βεθήλ και τον άλλον έθεσεν εν Δαλ. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας. Διότι επορεύεται ο λαός έως εις Δαλ δια να προσκυνεί ενώπιον του ενός, και έκαμεν οίκους επί των υψηλών τόπων, και έκαμεν ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Λεβί. Και έκαμεν ο Ιεροβοάμ εορτήν εν το μηνί το 8, εν τη 15η ημέρα του μηνός, ως την εορτήν την εν Ιούδα, και ανέβη επί το θυσιαστήριον. Ούτως έκαμεν εν Βεθήλ, θυσιάζον εις τους μόσχους τους οποίους έκαμε, και κατέστησεν εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε. Και ανέβη επί το θυσιαστήριον, το οποίον έκαμεν εν Βεθήλ, την 15η ημέρα του 8ου μηνός, εν το μηνί, τον οποίον εφεύρεν από της καρδίας αυτού. Και έκαμεν εορτήν εις τους ιούς Ισραήλ, και ανέβη επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει».
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη γάμα. Και ότε έπαυσεν ο Ιερεμίας λαλών προς πάντα των λαών, πάντα στους λόγους Κυρίου του Θεού αυτών, δια τους οποίους Κύριος ο Θεός αυτών απέστειλεν αυτών προς αυτούς, πάντα στους λόγους τούτους, τότε ελάλησεν Αζαρίας ο γιος του Οσαΐου και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και πάντες οι υπερήφανοι άνδρες λέγοντες προς τον Ιερεμίαν: «Ψεύδεσαι, Κύριος ο Θεός ημών δεν σε απέστειλε να είπεις, μη υπάγεται εις την Αίγυπτον, για να παρικήσετε εκεί. Αλουβαρούχ, ο γιος του Νηρίου, σε διεγείρει εναντίον ημών, δια να μας παραδώσεις εις την χείρα των Χαλδαίων, να μας θανατώσωσι και να μας φέρωσιν εχμαλώ τους εις τη Βαβυλώνα». Και δεν υπήκουσεν Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, και πας ο λαός εις την φωνήν του Κυρίου, να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, έλαβον πάντα στους υπολείπους του Ιούδα, τους επιστρέψαντας εκ πάντων των εθνών όπου είχον διασπαρεί, δια να κατοικήσωσιν εν γη Ιούδα, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και τας θυγατέρας του βασιλέως και πάντα άνθρωπον των οποίων Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ είχε αφήσει με τα Γεδαλίου Ιού του Αχικάμ, Ιού του Σαφάν και τον Ιερεμίαν τον προφήτην και τον Βαρούχ των ιών του Νηρίου. Και εισήλθον εις την γην της Αιγύπτου, διότι δεν υπήκουσαν εις την φωνήν του Κυρίου, και ήλθον έως Τάφνης. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εν Τάφνης, λέγον: «Λάβε εις την χείρα σου λίθους μεγάλους, και κρύψον αυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών των ανδρών των Ιουδαίων, εν αργύλο εν τη κεραμική καμίνο, τη προς την είσοδον της οικίας του Φαραώ, εν Τάφνης». Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Ιδού θέλω εξαποστείλει και λάβει τον Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, τον δούλον μου, και θέλω θέσει τον θρόνον αυτού επάνω των λίθων τούτων, τους οποίους έκρυψα. και θέλει απλώσει την βασιλικήν αυτού σκηνήν επάνω αυτών, και θέλει ελθεί και πατάξει την γην της Αιγύπτου, και παραδώσει τους μεν διαθάνατον εις θάνατον, τους δε διαεχμαλωσίαν εις εχμαλωσίαν, τους δε διαρομφέαν εις ρομφέαν, και θέλω ανάψει πυρ εν τες οικίες των θεών της Αιγύπτου, και τας μεν θέλει κατακαύσει, τους δε θέλει φέρει εις εχμαλωσίαν, και θέλει ενδυθεί την γην της Αιγύπτου, καθώς οπιμήν ενδύεται το ημάτιον αυτού, και θέλει εξέλθει εκείθεν εν ειρήνη, και θέλει συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ηλίου, του εν τη γη της Αιγύπτου, και τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων θέλει κατακαύσει εν πυρή.
3: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 1. Εκείνο το οποίον ήτο απαρχής, το οποίον οικούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ή της ήτο παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς, εκείνο το οποίον είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλωμεν προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμεν προς εσάς, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτή είναι η επαγγελία, την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως, και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθειαν. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 2. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μη αμαρτήσετε. Και εάν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ώστις λέγει εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ώστις όμως φυλάτει των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλά εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απαρχής. Η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος τον οποίον οικούσατε απαρχής. Πάλιν εντολήν νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Ώστις λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Ώστις αγαπά των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι. Ώστις όμως μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι, και εν το σκότι περιπατεί, και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν εαμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκοι, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον, δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Κι εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθειαν, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ώστις ομολογεί τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίον ημείς ακούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον ακούσατε απ' αρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. Ταύτα σας έγραψα, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και το χρίσμα το οποίον ημείς ελάβετε απ' αυτού, εν ημίν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει της. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία, μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων τη δικαιοσύνη εξ αυτού εγεννήθη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδελφοί για τις μέρες που πέρασαν και χάρη για το ελαιός του στη ζωή μας. Κάθε μέρα είναι μια παράταση ζωής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στη φθορά και κανονικά δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Κύριος μας δίνει παράταση κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε. Να βλέπουμε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την 1η Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συχίζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον 1ο Ιωάννα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιωάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση θα αποδεικνύονταν ότι ήταν ψευδείς. Και η επιστολή του Ιωάννη προς αυτούς τους νέους χριστιανούς γράφεται για να τους προειδοποιήσει. Μιλάει ενάντια για εκείνους που θα προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν με ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί ήταν η Εκκλησία νέα, η πιστή μπήκα μέσα, ήξεραν τον νόμο, τους προφήτες, όσα ήξεραν, το η διδασκαλία του Κυρίου. Δεν ήταν θεολόγοι για να μπορούν να κρίνουν κάθε διδασκαλία πώς θα αντιδράσουν. Και μιλάει ενάντια σε εκείνους που σκόπιμα θα τους οδηγήσουν σε παραστρατήματα. Και τώρα, όπως και τότε, υπάρχουν εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2:18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ουκ ήσαν εξ ημών. Οι γάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ουκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από μας βγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από μας, γιατί αν ήταν από μας θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας. Είσαι σε έναν γκρουπιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από μας, μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει δεν ήταν από μας και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχθηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου? Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά στα πνευματικά και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστοί. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς τιμής φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πώς ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε, αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυνθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Αυτό τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Και αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα την πνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση, η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία, λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσεις στο Θεό. Γνωστικοί. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, εδώ στο 18 που λέει. Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», τελευταία ώρα, και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης διακηρύσσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε, και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο αντίχριστος, αλλά του λέει «πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν». Και είναι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι. Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε, όχι, ήταν το πνεύμα του αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρήσφρισε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφο είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται «έσχατες μέρες». Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η «έσχατη ώρα». Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί από τότε του έλεγαν «Πότε Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ» και τους λέει ο Κύριος «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου, αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα λέγανε τότε, μετά από 2.000 χρόνια. Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει, θα έρθω. Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει, μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος. Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμοι, γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή οι έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε, Αλλά, όπως είπα, σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριός μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι ο Αντίχριστος. Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα, αλλά όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι αυτούς. Εμείς δε βλέπετε, προέδικα εμείν πάντα. Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουν, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει έσχατη ώρα και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα. Από τότε άρχισε. Ήδη δηλαδή το πνεύμα αυτό μέσα στους αιώνες δουλεύει. Μέχρι να έρθει η ώρα του να κάνει την έκρηξή του. Αλλά όλους τους αιώνες βλέπουμε ότι αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου δούλευε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έπρεπε πάντα οι πιστοί να προσέχουν. Επειδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, γνωρίζουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα σημάδι δηλαδή αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Ιωάννης δεν μιλάει για τον Αντίχριστο που μιλάει ο Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψει τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε, «Ω, τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική». Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε

διδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία, ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί, όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του? Δηλαδή είμαι εγώ σε έναν γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ? Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμή σε αυτήν την επιστολή είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του και υπακούν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς, η επιμονή για το πραγματικό παιδί του Θεού. Αν έχεις πραγματικά σωθεί, δεν θα μπορέσεις να φύγεις από τον Ιησού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει. Χριστιανός δηλαδή είναι αυτός τον οποίο η διαδικασία του αγιασμού δεν σταματά ποτέ εντελώς. Θα πεις έφτασε σε ένα σημείο και φτάνει, τα ξέρω όλα τώρα. Σε όλα τα γραπτά του Ιωάννη έχουμε αυτή την έννοια της επιμονής, της υπέρβασης, της νίκης, ότι θα σταθείς μέχρι τέλους. Να δούμε λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, γιατί ο Ιωάννης την έγραψε και αυτός. Αποκάλυψη 2.7 λέει, ακούσατε τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. «Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινε το παραδείσο του Θεού». Στον εικόντι, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3.5. «Ο νικών ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής», θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του, «και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού». Αμήν. Ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει. Που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3.11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, «Έρχομαι ταχύ», εννοεί γρήγορα, «κράτε ό έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου». Και έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην το αρπάξει κανένας, να το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι? Ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες διδασκαλίες και να πεις «μπορεί να είναι και έτσι, η γνώση έχει παραπάνω δύναμη». Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει. Γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας, αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά, ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις Εκκλησίες, από την ομίγυρη και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν. Αν τους ανοίξεις κουβέντα και να πεις, μα που ήταν μαζί μας, μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που, άντε να πούμε εμείς, δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει, δεν είναι τόσο εκεί εντόνος ο Θεός, τ' άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία. Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα, τόσες, εντάξει, είχε και διωγμούς και φυλακίσεις και λέει για το Δημά που τον εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσα στον νυν αιώνα και πορεύτηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του, λέει, ο Δημάς, ο αγαπητός, μαζί, ο Δημάς, και μετά λέει, οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν? Ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το

από μας, λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριον Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση, λέει, ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια, και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί, λέει, από το πνεύμα του Αντίχριστου, χαρακτηρίζονται από την απουσία της σωστής διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο, όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία, προσωπική. Ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτό το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστην ο Χριστός, ούτως έστην ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέραν έχει. Ημίς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημίν μένει που απαρχής ακούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας είναι ο χρησμένος, ο κεχρησμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά, είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει. Ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα, απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδερφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. Αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα, εντάξει ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς λέει να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο, λέει στο 2.23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στο Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη, εγώ πιστεύω στο Θεό. Ας το Χριστό. Εγώ τον Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί,
Φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας

0: πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριον Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστοί κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για τον Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα παρά μέσω αυτού. Εάν βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς το όνομά Του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2:10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτήν τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη, επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων. Σκεφτείτε δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γραφεί αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός, τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13:5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εαυτούς πειράζεται, εννοεί εξετάζεται, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται». Εξέτασε τον εαυτό σου, είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα, με εκκλησίες και αδερφούς και όλα, όλα, όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και μεταβίαση είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και αναπνέεις, είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός, εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβεις Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζει σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει, χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω, πάλι. Και εμείς, το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού, μένει εν ημίν, και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως όταν χρήσε τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω το αλλά είναι το χρίσμα. Σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρησμένοι από το Χριστός. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρήσμα. Και τι είναι αυτό το χρήσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρήσμα με το πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδησή σου ευαίσθητη και όταν κάνεις γίνει μια αμαρτία κάτι και λες όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ, γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει και τι έγινε. Έτσι είναι και στα πνευματικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ιωάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγεί σημάς εν τη αλήθεια πάση. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει εμάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσει με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο. Είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει: «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει: «Κι εγώ Χριστός. Κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν Άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει: «Θα σε κάνω πολύ πνευματικό εγώ». Ναι, η Γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόνη της, φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης σε αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμένουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχαν λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει και άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά και να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντιχριστού και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν: «Δες αυτό το βίντεο, δες αυτό από εκείνο, το Α, το Β». Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το Λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριον Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί, γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως, γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι, πώς κάνεις έτσι, πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως ή γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου λόγω των έντονων απαιτήσεων του κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας είπε όλη την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στο σαρκικό άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται. Ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το Λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω, διάβολος, ένα να σε πάρω. Εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας, τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, μόνοι μας. Φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει και άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι μη λέει μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνουν, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας, Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας. Να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο Λόγος Σου, Εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά Σου θα μείνουμε στα πόδια Σου. Ευχαριστούμε για το έργο Σου, για τη θυσία Σου, για το αίμα Σου, για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τους αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδιού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 11ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας, εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ, αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες. Μωαβίτισες, Αμμονίτισες, Ιδουμαίες, Σιδόνιες, Χεταίες. Και από τα έθνη για τα οποία ο Κύριος είχε πει προς τους γιους Ισραήλ, «Δεν θα μπείτε μέσα σε αυτά, ούτε αυτά θα μπουν μέσα σε εσάς. Μήπως και ξεκλίνουν τις καρδιές σας πίσω από τους θεούς τους». Σε αυτά, ο Σολομώντας προσκολήθηκε με έρωτα. Και είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 300 παλακές. Και οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του. Επειδή όταν ο Σολομώντας γέρασε, οι γυναίκες του ξέκλυναν την καρδιά του πίσω από άλλους θεούς. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο Σολομώντας πορεύτηκε πίσω από την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, και πίσω από τον Μελχόμ, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Και ο Σολομώντας έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και δεν πορεύτηκε ολοκληρωτικά πίσω από τον Κύριο, όπως ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Τότε ο Σολομώντας έκτισε ένα ψηλό τόπο στον Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, στο βουνό απέναντι από την Ιερουσαλήμ, και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Ιωναμών. Κι έτσι έκανε για όλες τις ξένες γυναίκες του, που θυμίαζαν και θυσίαζαν στους θεούς τους. Και ο Κύριος οργίστηκε ενάντια στον Σολομώντα, επειδή η καρδιά του παρεξέκλεινε από τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, που του είχε φανερωθεί 2 φορές και τον είχε προστάξει για αυτό το πράγμα, να μην πάει πίσω από άλλους θεούς. Όμως δεν φύλαξε εκείνο που τον είχε προστάξει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Σολομώντα, «Επειδή αυτό το πράγμα βρέθηκε σε σένα και δεν φύλαξες τη διαθήκη μου και τα διατάγματά μου που είχα προστάξει σε σένα, θα διασπάσω τη βασιλεία σου οπωσδήποτε και θα τη δώσω στο δούλο σου. Όμως δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου, χάρη του Δαβίδ, του πατέρα σου. Από το χέρι του γιού σου θα τη διασπάσω. Όμως δεν θα διασπάσω ολόκληρη τη βασιλεία σου. Μία φυλή θα δώσω στο γιο σου, χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει». Και ο Κύριος σήκωσε ένα αντίπαλο στον Σολομώντα, τον Αδάδ τον Ιδουμαίο. Αυτός καταγόταν από το σπέρμα των βασιλιάδων της Ιδουμαίας. Επειδή όταν ήταν στην Ιδουμαία ο Δαβίδ και ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος είχε ανέβει να θάψει εκείνους που είχαν θανατωθεί και πάταξε κάθε αρσενικό στην Ιδουμαία, δεδομένου ότι ο Ιωάβ είχε καθίσει εκεί 6 μήνες μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ μέχρι ότου εξολόθρευσε κάθε αρσενικό από την Ιδουμαία, τότε ο Αδάδ είχε φύγει, αυτός και μαζί του μερικοί Ιδουμαίοι από τους δούλους του πατέρα του, για να πάνε στην Αίγυπτο. Και τότε ο Αδάδ ήταν μικρό παιδί. Και σηκώθηκαν από τη Μαδιάμ και ήρθαν στη Φαράν. Και πήραν μαζί τους άνδρες από τη Φαράν και ήρθαν στην Αίγυπτο, στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, που του έδωσε σπίτι και διέταξε γι' αυτόν τροφές και έδωσε σε αυτόν γη. Και ο Αδάδ βρήκε μεγάλη χάρη μπροστά στο Φαραώ, ώστε του έδωσε ως γυναίκα την αδελφή της γυναίκας του, την αδελφή της βασίλισσας Ταχπενές. Και η αδελφή της Ταχπενές γέννησε σε αυτόν τον Γενουβάθ, το γιο του, που η Ταχπενές απογαλάχτησε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Και ο Γενουβάθ ήταν μέσα στο παλάτι του Φαραώ, ανάμεσα στους γιους του Φαραώ. Και όταν ο Αδάδ στην Αίγυπτο άκουσε ότι κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και ότι πέθανε ο Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, ο Αδάδ είπε στο Φαραώ, «Στείλε με για να φύγω στη γη μου». Και ο Φαραώ του είπε, «Μα τι σου λείπει κοντά μου? Και δες, εσύ ζητάς να φύγεις στη γη σου? και απάντησε «Τίποτε, αλλά στείλε με, παρακαλώ». Και ο Θεός σήκωσε κι άλλον αντίπαλο, τον Ρεζόν, το γιο του Ελιαδά, που είχε φύγει από τον κύριο του τον Αδαδέζερ, το βασιλιά της Σοβά. Και αφού συγκέντρωσε κοντά του άνδρες, έγινε αρχηγός συμμορίας, όταν ο Δαβίδ είχε πατάξει εκείνους από τη Σοβά. Και πήγαν στη Δαμασκό και κατοίκησαν εκεί και βασίλευσαν στη Δαμασκό. Και ήταν αντίπαλος του Ισραήλ όλες τις ημέρες του Σολομώντα, εκτός από τα κακά που είχε κάνει ο Αδάδ, και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύοντας επάνω στη Συρία. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο Εφραθέος από τη Σαριδά, δούλος του Σολομώντα, που η μητέρα του ονομαζόταν Σερουά, μια χείρα γυναίκα, και αυτός σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Και ήταν αυτή η αιτία για την οποία σήκωσε χέρι ενάντια στο βασιλιά. Ο Σολομώντας έκτιζε τη Μιλό και έκλεινε το χάλασμα της πόλης του Δαβίδ του πατέρα του. Και ο άνθρωπος ο Ιεροβοάμ ήταν ισχυρός με δύναμη. Και ο Σολομώντας είδε το νέο ότι ήταν φύλεργος και τον έκανε επιστάτη σε όλα τα φορτία της οικογένειας του Ιωσήφ. Και κατά τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιεροβοάμ βγήκε από την Ιερουσαλήμ, τον βρήκε καθοδόν ο προφήτης Αχιά, ο Σιλωνίτης, ντυμένος με ένα καινούριο αιμάτιο. Και οι δύο τους ήσαν μόνοι στην πεδιάδα. Και ο Αχιά έπιασε το καινούριο αιμάτιο που φορούσε και το έσχισε σε 12 κομμάτια. Και είπε στον Ιεροβοάμ, «Πάρε για τον εαυτό σου 10 κομμάτια. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δες, θα διασπάσω τη βασιλεία από το χέρι του Σολομώντα και θα δώσω σε σένα 10 φυλές. Θα μένεις αυτόν όμως μια φυλή χάρη του δούλου μου του Δαβίδ και χάρη της Ιερουσαλήμ που έχω εκλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Επειδή με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν την Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, τον Χεμός, το θεό των Μωαβιτών και τον Μελχόμ, το θεό των γιών Αμμών. Δεν περπάτησαν στους δρόμους μου για να κάνουν το ευθύ μπροστά μου και να τηρούν τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου, όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Δεν θα πάρω όμως ολόκληρη τη βασιλεία του από το χέρι του, αλλά θα τον διατηρήσω ηγεμόνα όλες τις ημέρες της ζωής του. Χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, που τον έκλεξα, επειδή τηρούσε τις εντολές μου και τα διατάγματά μου. Όμως, θα πάρω τη βασιλεία από το χέρι του γιού του και θα τη δώσω σε σένα, τις 10 φυλές. Στο γιο του όμως θα δώσω μία φυλή, για να έχει ο δούλος μου ο Δαβίδ ως λίχνον μπροστά μου πάντοτε στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που έχω εκλέξει για τον εαυτό μου, για να βάλω εκεί το όνομά μου. Και θα σε πάρω και θα βασιλεύσεις σύμφωνα με όλα όσα επιθυμεί η ψυχή σου και θα είσαι βασιλιάς στον Ισραήλ. Και αν εισακούσεις σε όλα όσα σε προστάζω και περπατάς στους δρόμους μου και κάνεις το ευθύ μπροστά μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, όπως έκανε ο Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θα είμαι μαζί σου και θα κτίσω σε σένα ασφαλές σπίτι, όπως έκτισα στο Δαβίδ, και θα δώσω σε σένα τον Ισραήλ. Και θα κακουχήσω το σπέρμα του Δαβίδ για αυτό, όμως όχι για πάντα. Γι' αυτό ο Σολομώντας ζήτησε να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Και ο Ιεροβοάμ, αφού σηκώθηκε, έφυγε στην Αίγυπτο προς τον Σισάκ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ήταν στην Αίγυπτο μέχρις ότου πέθανε ο Σολομώντας. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σολομώντα και όλα όσα έκανε και η σοφία του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των πράξεων του Σολομώντα. Και οι ημέρες όσες ο Σολομώντας βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. Και ο Σολομώντας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη Δαβίδ του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Ροβοάμ. Πρώτη Βασιλέων, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ, επειδή στη Σιχέμ ερχόταν ολόκληρος ο Ισραήλ για να τον κάνει βασιλιά. Και καθώς το άκουσε αυτό ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ραβάτ, που ήταν ακόμα στην Αίγυπτο, όπου είχε φύγει μπροστά από τον βασιλιά Σολομώντα, ο Ιεροβοάμ έμεινε ακόμη στην Αίγυπτο. Έστειλαν όμως και τον κάλεσαν. Τότε ο Ιεροβοάμ ήρθε και ολόκληρη συναγωγή του Ισραήλ και μίλησαν στο Ροβοάμ λέγοντας «Ο πατέρας σου σκλήρινε το ζυγό μας. Τώρα λοιπόν, τη σκληρή δουλεία του πατέρα σου και τον βαρύ ζυγό του που επέβαλε πάνω μας, ελάφρυνε τον εσύ και θα σε δουλεύουμε». Και εκείνος τους είπε «Αναχωρήστε μέχρι 3 ημέρες. Έπειτα επιστρέψτε σε μένα». Και ο λαός αναχώρησε. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ συμβουλεύτηκε τους πρεσβύτερους που παραστέκονταν μπροστά στο Σολομώντα τον πατέρα του, ενώ ακόμα ζούσε, λέγοντας «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσω σε τούτο το λαό?» Και του μίλησαν, λέγοντας «Αν γίνεις σήμερα δούλος σε τούτο το λαό και τους δουλέψεις και τους απαντήσεις και τους μιλήσεις λόγια αγαθά, τότε θα είναι για πάντα δούλοι σου». Όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του έδωσαν και συμβουλεύτηκε τους νέους που συναναστράφηκαν μαζί του, οι οποίοι παραστέκονταν μπροστά του. Και τους είπε «Τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσουμε σε τούτο το λαό που μίλησε σε μένα λέγοντας «Ελάφρυνε το ζυγό που ο πατέρας σου επέβαλε πάνω μας»?» Και οι νέοι που συναναστράφηκαν μαζί του του μίλησαν λέγοντας «Έτσι θα μιλήσεις σε τούτο το λαό που σου μίλησε λέγοντας «Ο πατέρας σου βάρινε το ζυγό μας, αλλά εσύ ελάφρυνε τον σε μας». Έτσι θα τους μιλήσεις. Το μικρό μου δάκτυλο θα είναι παχύτερο από την οσφή του πατέρα μου. Τώρα λοιπόν, ο μεν πατέρας μου σας επιφόρτισε με βαρύ ζυγό, εγώ όμως θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον. Ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγια, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο Ιεροβοάμ και ολόκληρος ο λαός ήρθε στο Ροβοάμ την τρίτη μέρα, όπως είχε μιλήσει ο βασιλιάς, λέγοντας «Επανέλθετε σε μένα την τρίτη ημέρα». Και ο βασιλιάς απάντησε στο λαό σκληρά και εγκατέλειψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του είχαν δώσει και τους μίλησε σύμφωνα με τη συμβουλή των νέων, λέγοντας «Ο πατέρας μου βάρινε το ζυγό σας, αλλά εγώ θα κάνω το ζυγό σας βαρύτερον. Ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγια, αλλά εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς». Και ο βασιλιάς δεν εισάκουσε το λαό, επειδή το πράγμα έγινε από τον Κύριο, για να εκτελέσει το λόγο του που ο Κύριος είχε μιλήσει στον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ, διαμέσου του Αχιά του Σιλονίτη. Και βλέποντας ολόκληρος ο λαός ότι ο βασιλιάς δεν τους εισάκουσε, ο λαός απάντησε στο βασιλιά λέγοντας «Ποιο μέρος έχουμε εμείς με το Δαβίδ? Καμιά κληρονομιά δεν έχουμε με το γιο του Ιεσέ. Στις σκηνές σου, Ισραήλ. Τώρα, Δαβίδ, πρόβλεψε για τον οίκο σου». Και ο Ισραήλ αναχώρησε στις σκηνές του. Και για τους γιους Ισραήλ, εκείνους που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα, ο Ροβοάμ βασίλευσε επάνω τους. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ έστειλε τον Αδοράμ, που ήταν για τους φόρους. Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και πέθανε. Γι' αυτό ο βασιλιάς Ροβοάμ βιάστηκε να ανέβει στην άμαξα για να φύγει στην Ιερουσαλήμ. Έτσι αποστάτησε ο Ισραήλ από την οικογένεια του Δαβίδ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και καθώς ολόκληρος ο οίκος του Ισραήλ άκουσε ότι ο Ιεροβοάμ επέστρεψε, έστειλαν και τον κάλεσαν στη συναγωγή και τον έκαναν βασιλιά επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Τον οίκο του Δαβίδ δεν ακολούθησε παρά η φυλή του Ιούδα μόνη. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και τη φυλή του Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον οίκο του Ισραήλ για να ξαναφέρουν τη βασιλεία στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα. Έγινε όμως λόγος του Θεού στον Σεμαΐα, ένα άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα, και σε ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα και του Βενιαμίν και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας Έτσι λέει ο Κύριος. Δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε ενάντια στους αδελφούς σας, τους γιους Ισραήλ. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του. Επειδή από μένα έγινε τούτο το πράγμα. Και υπάκουσαν στο λόγο του Κυρίου και επέστρεψαν να πάνε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Τότε ο Ιεροβοάμ έκτισε τη Σιχέμ πάνω στο βουνό Εφραήμ και κατοίκησε σε αυτή. Έπειτα βγήκε από εκεί και έκτισε τη Φανουήλ. Και ο Ιεροβοάμ είπε στην καρδιά του «Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον Κύριό του, τον Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα». Ο βασιλιάς πήρε λοιπόν απόφαση και έκανε δύο χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, η θεή σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στην Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους υψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβοάμ έκανε μια γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων που είχε κάνει. Και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο που είχε κάνει στη Βεθήλ τη 15η ημέρα του 8ου μήνα, τον μήνα που είχε εφεύρει από την καρδιά του. Και έκανε γιορτή στους γιους του Ισραήλ και ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο για να θυμιάσει. Ιερεμίας κεφάλαιο 43. Και όταν ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει προς ολόκληρο το λαό όλα τα λόγια του Κυρίου του Θεού τους, για τους οποίους ο Κύριος ο Θεός τους τον έστειλε σε αυτούς, όλα αυτά τα λόγια, τότε μίλησε ο Αζαρίας, ο γιος του Οσαΐα, και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι υπερήφανοι άνδρες, λέγοντας στον Ιερεμία, «Λες ψέματα, ο Κύριος ο Θεός μας δεν σε έστειλε να πεις, μην πάτε στην Αίγυπτο για να παρικήσετε εκεί, αλλά σε διεγείρει ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, εναντίον μας, για να μας παραδώσεις στο χέρι των Χαλδαίων, να μας θανατώσουν και να μας φέρουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα». Και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ολόκληρος ο λαός, δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων, πήραν όλους τους υπόλοιπους του Ιούδα, που είχαν επιστρέψει από όλα τα έθνη όπου είχαν διασπαρεί, για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τις θυγατέρες του βασιλιά, και κάθε άνθρωπο που ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν είχε αφήσει μαζί με τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και τον προφήτη Ιερεμία, και τον Βαρούχ, το γιο του Νηρία. Και μπήκαν μέσα στη γη της Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, και ήρθαν μέχρι την Τάφνης. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία στην Τάφνης, λέγοντας «Πάρε στο χέρι σου μεγάλες πέτρες και να τις κρύψεις μπροστά στα μάτια των ανδρών των Ιουδαίων μέσα σε άργυλο, στο καμίνι από κεραμίδια, που είναι στην είσοδο του παλατιού του Φαραώ, στην Τάφνης. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα στείλω και θα πάρω τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, το δούλο μου, και θα βάλω το θρόνο του επάνω από τις πέτρες αυτές που έκρυψα. Και θα απλώσει τη βασιλική του σκηνή επάνω τους. Και θα έρθει και θα πατάξει τη γη της Αιγύπτου και θα παραδώσει τους μεν για θάνατο σε θάνατο, τους δε άλλους για εχμαλωσία σε εχμαλωσία. Αυτούς δε που είναι για ρομφαία σε ρομφαία. Και θα ανάψω φωτιά στους οίκους των θεών της Αιγύπτου και θα κατακάψει τους μεν ενώ τους άλλους θα τους φέρει σε αιχμαλωσία και θα ντυθεί τη γη της Αιγύπτου όπως ο ποιμένας ντύνεται το ημάτιό του και θα βγει απ' εκεί έξω με ειρήνη. Και θα συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ήλιου που είναι στην Αίγυπτο και θα κατακάψω με φωτιά τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων.
2: Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 1. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε σας για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική Του κοινωνία ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό Του ο Υιός Του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που κρατάει το λόγο Του και μας σώζει, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτητο Θεό και ο λόγος Του δεν ζει μέσα μας. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 2. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που μας δικαιώνει. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές Του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί όμως τις εντολές Του, είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο Του, ασφαλώς Αυτός αγαπάει το Θεό με όλη Του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί Του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αγαπητοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή, η παλιά, είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για τον Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται ήδη μέσα στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρεθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί, και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Λοιπόν, τώρα παρουσιάστηκαν πολλοί Αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως πλησίασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Και όποιος αναγνωρίζει τον Υιό, αναγνωρίζει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός. Την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι διδάσκει αυτό είναι αλήθεια και όχι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με αυτόν ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως και όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εσύ ο Μέγας Κύριος, αλληλούια. Θαυμαστός Θεός Δημιουργός. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι και ιδιαίτερα στις μέρες μας θα εργαστείς ακόμη πιο δυνατά, το πιστεύουμε Κύριε μας. Γιατί είμαστε στο τέλος του τέλους Κύριε μας. Αμήν. Το τελευταίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη είναι μια προφητεία που αναφέρεται στον Ηλία, ο οποίος θα έρθει λέει πριν τον ερχομό του Κυρίου. Και λέει στο Μαλαχίας 4 στο 5. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία το προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός, ο Ηλίας ο προφήτης, θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Στις μέρες μας, λέει ο Κύριος, ετοιμάζει ανθρώπους με το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι μια μετεσάρκωση. Ο Ηλίας είναι εκεί που είναι στην παρουσία του Κυρίου. Απλά το πνεύμα που ο Θεός έβαλε μέσα στον Ηλία, αυτόν το πνεύμα θα το εκχέει και σε εμάς στις μέρες μας. Και ήδη το κάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι με το πνεύμα του Ηλία θα αντιμετωπίσουν κάθε ξένο, κάθε πορωμένο θρησκευτικό σύστημα. Γιατί ξέρουμε όλοι τον καιρό του Ηλία πώς ήταν η κατάσταση τότε. Θα αντιπαρατεθούν χωρίς φόβο απέναντι στο πνεύμα της Ιεζάβελ που κυριαρχούσαν τότε, αλλά και τώρα. Γιατί όπως είναι αδερφή το πνεύμα του Ηλία, μέσα στους αιώνες είναι και το πνεύμα της Ιεζάβελ. Ακόμα και μέσα στις εκκλησίες προσπαθεί να παρισφρήσει και να χαλάσει. Και αυτός ο λαός θα ενώσει για να αποκτήσει ο λαός του Θεού ενότητα, δύναμη. Γιατί, ξέρετε, κάπου έχει χαθεί η δύναμη του λαού του Θεού. Γιατί αν αφαιρέσουμε το πνεύμα του Ηλία από μέσα, φεύγει αυτή η φωτιά. Γιατί ξέρετε, ο Ηλίας τι το χαρακτηρίζει, είναι ο προφήτης της φωτιάς. Προφήτες πολλοί υπήρξαν, αλλά ο Ηλίας είχε με αυτήν την ιδιαιτερότητα. Όχι ότι απλά επειδή εδιέταζε και έπεφτε φωτιά από τον ουρανό και έκαιγε αμαρτωλούς ανθρώπους. Απλά είναι ότι η φωτιά αυτή που έρχεται και καθαρίζει. Θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι κόντρα στο πνεύμα των ημερών μας, κόντρα στην ματαιότητα και στο μαμονά. 1 Κορινθίους 9:16. Ο Απόστολος Παύλος πίστευε, λέει, και αν ευαγγελίζω δεν έχω καύχημα. Γιατί καμιά φορά και εμείς θέλουμε να πούμε, εμίλησα σε κάποιον, έκανα μια ομολογία και νιώθουμε, εντάξει, είναι καλά να νιώθουμε όμορφα, αλλά νιώθουμε ότι κάναμε έναν πολύ μεγάλο έργο. Λέει, δεν έχω καύχημα, επειδή ως ανάγκη μου επιβάλλεται, γιατί αλίμονο σε μένα αν δεν ευαγγελίσω. Εάν μη ευαγγελίσουμε, λέει το αρχαίο. Είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας έβγαλε από το βούρκο, μας έστησε, μας ονόμασε Υιούς, θυγατέρες και όπως είπαμε άλλη φορά με τον ουρανό, το τι θα μας περιμένει και τι έχει για μας, είναι πάρα πολλά αυτά που έδωσε ο Κύριος σε αντιπαράθεση του τι προσφέρουμε εμείς. Και ο Κύριος μας λέει ότι και να ευαγγελίσουμε και να μιλήσουμε σε ένα, δύο, τρεις γύρω μας, δεν είναι ότι κάναμε το έργο του Κυρίου. Χρειαζόμαστε μια θεία μετάνοια μέσα μας βαθιά που θα επιδιορθώσει τα χαλάσματα των καρδιών μας. Γιατί τις τελευταίες μέρες το Πνεύμα του Θεού κράζει στο λαό, ελάτε, ελάτε κοντά μου. Πάμε πάλι στον Ηλία, 1 Βασιλέων 18:30. Ο άνθρωπος του Θεού είπε σε ολόκληρον τον λαό τότε, πλησιάστε σε μένα. Γιατί, θυμάστε, ο λαός ήταν ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και ο Βαάλ και ο Ιάχβε, ο Θεός. Και τους λέει, ποιο θέλετε να λατρεύετε, διαλέξτε. Και λέει, πλησιάστε σε μένα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Θυμάστε, το έβαλε κανονικά και μετά έπεσε η φωτιά και ο Κύριος επιβεβαίωσε την παρουσία του. Είναι ένα κάλεσμα μετάνοιας και συντριβής, αδελφοί, όταν μας λέει «πλησιάστε σε μένα». Είναι μια πρόσκληση να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού, να δούμε το πρόσωπο Του, να αγγίξουμε την καρδιά Του. Ξέρουμε ότι είναι αόρατος και δεν φαίνεται με τις φυσικές αισθήσεις. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε, δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, αλλά πνευματικά μπορούμε να αγγίξουμε την καρδιά του Θεού. Πώς? Όταν εκχαίουμε τη δική μας την καρδιά. Και έτσι θα έρθει το χρίσμα του Κυρίου μέσα, στο οποίο θα βουτήξουμε. Και αυτόν το χρίσμα θα είναι σε θέση να πλησιάσει τη χαμένη γενιά γύρω μας για να την επιστρέψει στο Θεό. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει στις μέρες μας. Να φέρει αυτό που είδαμε πριν, την καρδιά των πατέρων στα παιδιά, στα τέκνα. Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε Αυτόν. Αν πραγματικά ζητάμε μια Θεία δυναμική παρέμβαση, τότε θα πρέπει να ανέβουμε επίπεδο. Δέστε το σε μια σκάλα, πάνω. Επίπεδο επικοινωνίας με τον Κύριο, επίπεδο αφιέρωσης. Γιατί, αδερφοί, πολλοί, και μιλάω και για τον εαυτό μου, έτσι δεν ξεχωρίζω, ένας συμβιβασμένος χριστιανός σήμερα που έχει αναμίξει τα θεία με κοσμικά πρότυπα συμπεριφοράς, δεν αποτελεί θυσία ευάρεστη. Μα κάνω, Κύριε, πολλά χριστιανά. Ωραία, κάνεις. Αλλά ο Κύριος βλέπει όλη την καρδιά. Βλέπει ό,τι είναι μέσα. Δεν βλέπει μόνο τα καλά. Ναι, από τα καλά που κάνουμε, τα λίγα, ο Κύριος αρπάζεται από αυτά και θέλει να ευλογήσει όλον το είναι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Όμως βλέπει και τυχόν κοσμικό φρόνημα συμπεριφοράς μέσα. Και σου λέει ο Κύριος, εάν υπάρχει, πρέπει να το διακρίνεις πρώτα και να το ξεκολλήσεις, να το βγάλεις. Γιατί πρέπει να πλησιάσουμε, και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε στο πνεύμα μας αυτήν την ανάγκη, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε και να προχωρήσουμε, όπως είπα, στην εκζήτηση του προσώπου Του. Αλλά πώς? Με μια αποφασιστικότητα που θα αδιαφορεί για οτιδήποτε αγαπούσαμε μέχρι τώρα και θα κοιτάζει μόνο μπροστά για το έργο του Κυρίου, για τη χαμένη ανθρωπότητα. Και αυτό είναι εύκολο να ακούγεται με λόγια, αλλά για να θέλει ένας άνθρωπος του Θεού να το κάνει, να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου στους χαμένους ανθρώπους, έχει κόστος, έχει θυσία μέσα. Είναι μια, αδερφοί, πώς το βλέπω, μια κοσμική βαρύτητα που κρατά τους ανθρώπους εχμάλωτους στα γήινα, κάτω, στα μάταια. Πώς είναι μια ρουκέτα, ένας πύραυλος που φεύγει από τη γη και για να σπάσει τη βαρύτητα, το φράγμα εκεί στα 1000 χιλιόμετρα κάπου εκεί, για να μπορεί να βγει στο διάστημα, πρέπει να έχει μια αντεκτημένη ταχύτητα, μια δύναμη, διαφορετικά δεν μπορεί να βγει. Πρέπει δηλαδή να έχει τέτοια ισχύ για να ταξιδέψει. Άρα, εάν υπάρχει κάτι που μας κρατά κάτω, δεν μας αφήνει να σπάσουμε και να φτάσουμε στο θρόνο του Κυρίου για να λάβουμε από Αυτόν. Έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε από τον Κύριο μια γερή νόθηση, έναν καταλυτικό άγγιγμα, ώστε να κινηθούμε σε τέτοιο πνευματικό επίπεδο, όπου κάθε εξουσία σκότους θα υποταχθεί στην Εκκλησία και κάθε επιθυμία σάρκας θα νεκρωθεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν είναι εκεί το επίπεδο σου το πνευματικό τέτοιο, δεν μπορεί η σάρκα να δράσει. Και έτσι θα λάμψει η δόξα του Θεού. Γιατί μας λέει, θυμάστε το εδάφιο, αντισταθείτε στο διάβολο, υποταχθείτε στο Θεό. Είναι δύο πράγματα μαζί. Τώρα να μου πείτε, μα καλά, δεν έχουμε δύναμη, είμαστε τόσο αδύναμοι στα πνευματικά. Διαθέτουμε δύναμη, δόση δύναμης, όμως βλέπουμε στην πράξη συχνά ότι δεν είναι ικανή αυτή η πνευματική δύναμη που έχουμε να σπάσει τα δέσμα. 2-3 μέρες φαίνεται ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε, αλλά μετά όλη αυτή η ενέργεια καταραίει και ξαναρχόμαστε πίσω με σκυμμένο κεφάλι. Δηλαδή, είμαστε στο κήρυγμα, νιώθουμε ωραία, δυναμώνουμε, προσευχόμαστε, ψάλλουμε κλπ. Λέμε, θα κάνω μια νέα αρχή από σήμερα. Μπαίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μετά πάλι αρχίζει τα ίδια και τα ίδια, η ίδια ρουτίνα και λες, άτε πάλι. Και ξανά μετά την επόμενη φορά και ξανά, για να γίνει αυτός ο κύκλος. Και μάλιστα το πρόβλημα να αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό όταν πίσω μας διαθέτουμε μια σωρία τέτοιων προσπαθειών. Δηλαδή, το ξαναπροσπάθησα, νίκησα λίγο, ξανακατέβηκα. Ξανάρχισα, ανέβηκα, ξανακατέβηκα. Ξανανέβηκα, ξανακατέβηκα. Και αυτόν τώρα τι κάνει? Συσσωρεύεται μια απογοήτευση. Έρχεται ο διάβολος και σου ψιθυρίζει, πάλι τα ίδια θα κάνεις. Θα κάνεις λίγο πάνω κάτω, μετά πάνω λίγο κάτω, όπως το γιογιό. Και είναι ένα δυσβάστακτο βάρος, γιατί σου φέρνει, ειδικά του σαρκικού ανθρώπου, μια στάση ιτοπάθειας. Σκοτώνει κάθε όραση και μας καθιστά ανήμπορους να δουλέψουμε για τη Βασιλεία του Θεού, αφού βλέπω ότι εγώ έχω τα δικά μου και ξαναπάω γύρω-γύρω στα δικά μου, πώς θα μιλήσω και τι ομολογία θα κάνω έξω στους άλλους. Ακούμε πολλά κηρύγματα, βλέπω πολλά αδέρφια που είναι όλη μέρα στο ίντερνετ ή στο Facebook ή στο YouTube κλπ. Για να δουν κάτι πνευματικό, κανένα αδερφέ δες το αυτό, μου στέλνουν το ένα, δες το άλλο. Προσπαθούμε δηλαδή με διάφορες εκδηλώσεις, αγγιζόμαστε περισσότερο συναισθηματικά, νιώθουμε κάποια οικοδομή και πρόοδο, αλλά όπως είπα όλα αυτά κρατάνε για ένα διάστημα λίγες μέρες, λίγο πάνω και μετά πάλι ξανά, σαν να εξανεμίζονται. Και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό τόσο συχνά. Γιατί να είναι αυτό το ανεβοκατέβασμα πάγια κατάσταση και να γίνεται πάντοτε έτσι. Γιατί να αγγιζόμαστε μεν, αλλά τόσο επιφανειακά. Και να μην είναι κάτι που θα μας διαπεράσει στο μεδούλι που λέμε, να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να κρατήσει μήνες και χρόνια. Έτσι μια αναζωπήρωση μέσα μας. Θέλουμε τη φλόγα, αλλά δεν ανεβαίνουμε στο θυσιαστήριο που καίει. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από αυτό, νομίζοντας ότι κάποια στιγμή ξαφνικά η Άγια Φωτιά θα έρθει από πάνω και θα πέσει, αλλά το μόνο που καταφέρνουμε, όπως είπα, είναι να κάνουμε κύκλους στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ, κύκλους στην έρημο. Και τι σημαίνει αυτό? Καθυστερείς την κατάκτηση της Χανάν. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, ενώ μπορούσε να μπουν στη Χανάν από τότε, σε μερικές εβδομάδες. Εμείς έχουμε και εμείς τη χανά μας να την κατακτήσουμε και μέσα μας και γύρω μας, στο περιβάλλον μας, στον κύκλο μας. Μέχρι τώρα προχωρούσαμε με έναν είδος χριστιανισμού όπου κοιτούσαμε να επιβιώσουμε πνευματικά παρά να μεσητεύουμε για την περιοχή μας ή την πόλη μας. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, διακονούμε ο ένας τον άλλο, αλλά το βάρος του Κυρίου Ιησού είναι και για μας, αμήν, τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, αλλά είναι και για έξω, για τον κόσμο έξω που χάνεται. Γιατί εμείς λίγο πολύ, επειδή έχουμε σωθεί, μπορούμε να δυσκολευόμαστε σε κάποιες καταστάσεις και προβλήματα και αδερφέ προσευχή σου γι' αυτό, αδερφή προσευχή, αμήν, και πρέπει να το κάνουμε, αλλά να μην είναι όλο το βάρος αυτό μέσα μας, για μας, για μας, για μας, για μας. Δηλαδή, μια εκκλησία, μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι ο ένας για τον άλλον και ο άλλος για τον ένα και να μην βγαίνει πιο έξω να δει την αγωνία του Κυρίου για εκείνους που είναι έξω από την εκκλησία που χάνονται. Γιατί μη γίνει το, εάν πεθάνει ένας από εμάς, με τον Κύριο θα είναι. Θα είναι λυπηρό μεν, γιατί δεν είναι η ώρα του, αλλά αυτός που είναι έξω και δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Ταλαιπωρούμαστε με τα μικροπροβλήματα μεταξύ μας, που μας καθιστούν όλο και λιγότερο ευαίσθητους στο πνεύμα της μεσητείας, που μας καλεί ο Κύριος να λάβουμε, γιατί θέλει ο Κύριος να σηκώσει. Αλλά αν του λέω, άσε με Κύριε, νιστάζω τώρα, αύριο. Πόσες φορές θα σε σκουντίξει ο Κύριος, αφού βλέπει ότι δεν θέλεις κατά βάθος. Θα ήθελες, αλλά με εύκολον τρόπο. Αδερφοί, ο Θεός πάντα ήθελε να εργαστεί, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Βλέπετε τι γίνεται έξω. Με τους νόμους που έχουν αλλάξει, με τις καταστάσεις, όχι οι νόμοι, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Έχουν γίνει απαθείς για το Θεό. Δεν θέλουν να ακούν για το Θεό. Και αν μιλούν για το Θεό, μιλούν αρνητικά. Αυτός που φταίει για όλα. Δεν αγαπούν τον Κύριο. Πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια, υπήρχε ένας σεβασμός. Εντάξει, μπορεί να ήταν πιστοί, αλλά λένε ο Θεός. Δεν αγγίζω τα Άγια, τα Θεία. Δεν ξέρω. Ας μην ασχοληθώ το πολύ πολύ. Τώρα έχουν και το θράσος και έρχονται και ενάντια. Όπως λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα γίνουν, μας λέει το ένα και το άλλο και το άλλο. Η Εκκλησία δηλαδή αρχίζει να δέχεται αλλαγές πολλές και απ' έξω, όπως είπαμε, το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτόν ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Γιατί όπου βασιλεύει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει πάντα να σώσει. Και θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Ιησού μέσα μας και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ετοιμάζει εργάτες και δίνει την όραση ενός σώματος που τι θα κάνει αυτό, θα μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού. Ποια φωνή? Δεν είναι πάντα να βρουν το φωνάξει κάποιος προφήτης και να ακούσουν οι άλλοι. Είναι και πολλές φορές η φωνή του Θεού πολύ λεπτή, πολύ ευαίσθητη. Και θέλεις ευαίσθητα αυτιά να ακούσεις τη λεπτή φωνή σαν ήχος λεπτού αέρος για να πιάσεις αυτό που θέλει ο Κύριος. Για σκεφτείτε τον Κύριο το θέλημά του να μας το ψιθυρίζει πολύ πολύ πολύ σιγά. Τα βαριά αυτιά δεν ακούνε βέβαια. Θέλουν κάτι πολύ δυνατό. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα που δεν θα ακολουθεί τον Κύριο μόνο με λόγια, αλλά έμπρακτα. Αλλά ακολουθώ τον Κύριο είναι πολύ γενικό. Ακολουθώ τον Κύριο από δόξα σε δόξα σε δόξα σε δόξα, από θαύμα σε θαύμα. Ο Κύριος λέει, σήκωσε το σταυρό σου και δεν μας αρέσει αυτό. Ανέβα μαζί μου στο Γολγοθά. Λες, γιατί να ανέβω στο Γολγοθά, αφού ο Κύριος το έκανε το έργο του. Εγώ τώρα πρέπει να απολαύσω τους καρπούς της θυσίας του. Όμως ο Κύριος σου λέει, όχι. Εκεί θα τους απολαύσεις τους καρπούς όταν είμαστε στον ουρανό και δεν θα υπάρχει κανένας πειρασμός. Τώρα έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Υπάρχει δηλαδή, κατά μίαν έννοια, και ο δικός μας Γολγοθάς εισαγωγικά. Αυτό είναι το μέρος του Σταυρού. Όταν σου λέει σταύρωσε τις αρχικές επιθυμίες, τι σημαίνει? Σταύρωσε τις, βάρτες πάνω στο σταυρό και κάρφωσε τις. Μα οι αρχικές επιθυμίες δεν είναι κάτι ξένο από μένα, είναι το είναι μου. Είμαι μέσα σε αυτόν το σώμα, έχω αυτήν την ψυχή. Γι' αυτό ίσως είναι η ώρα οι σημερινοί ηλίες να βρίσκονται σε μικρές εκκλησίες, όπως τη δική μας, άσημες. Πώς ήταν, θυμάστε ο Ηλίας, ο προφήτης? Έπρεπε να πάει στα Σαρεπτά της Σιδώνας να τον τρέφει μία χείρα. Άτο τώρα, κότσαν προφήτης, μία γυναικούλα εκεί με το παιδί της να τον τρέφει. Κρυμμένος δηλαδή, άσημος, αφανής. Ή 1 Βασιλείων 17:3 να είναι κρυμμένοι σε κάποιο χήμαρο, όπως ήταν ο Ηλίας. Του λέει ο Κύριος, αναχώρησα παιδό, στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Ήταν εκεί δηλαδή κρυμμένος. Η άλλη περίπτωση πάλι, θυμάστε όταν τον έτρεχε η Ιζάβελ από πίσω και 40 μέρες και 40 νύχτες έτρεχε και πήγε σε μια σπηλιά και έμεινε εκεί. Σου λέει, Κύριε, φτάνει. Άντε. Θα πεθάνω εδώ. Έκανα το έργο. Στάθηκα. Έκανα αυτά που μου είπες. Τώρα φτάνει. Μα ο Κύριος σου λέει, φτάνει. Αποφάσισες εσύ ότι φτάνει. Έχω δουλειά να κάνω μαζί σου ακόμα. Γιατί πολλοί πιστοί βρίσκονται σε κάποιο χήμαρο προσωπικής δοκιμασίας και αναμονής. Και μπορεί να βιώνουμε ένα περιβάλλον έτσι Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή με ξερούς θρησκευτικούς νόμους. Εκκλησία, προσευχή, να διαβάσουμε, να ψάλουμε, τάκ, τάκ, τάκ, καθήκον, όπως πηγαίνανε οι Εβραίοι στη συναγωγή, να κάνουν το καθήκον τους. Αυτόν ο Θεός όμως θέλει να συνδιαλλαγεί με ένα έθνος ή με μια ομάδα ανθρώπων, τότε κοιτάζει αυτούς οι οποίοι θα σταθούν στο χάσμα. Δηλαδή σκεφτείτε να υπάρχει ένα μεγάλο βάθος άβυσσος κάτω, αλλά ξέρω εγώ ένα μέτρο άνοιγμα και να μπορεί να βάλεις το ένα πόδι και στο άλλο για να ενώσεις τα δύο. Να είναι έτοιμοι κάποιοι να μπουν σε αυτήν τη διαθήκη. Αν δώσουμε χρόνο να κοιτάξουμε τις αμαρτίες και τη θέση μας, να ζητήσουμε δηλαδή να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο, αν διψάσουμε πραγματικά να το δούμε σαν πηγή ζωής, τότε θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο συντριβής όπου θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την ευάρεστη θυσία. Ευάρεστη θυσία. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γράφει ο Παύλος, «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί με τους ικτυρμούς του Θεού, τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε, να παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας, θυσία ζωντανή». Δεν βλέπετε, ζωντανή αλλά θυσία. Δεν θα τα σκοτώσεις όπως το ζώο που το σκότωναν, αλλά είναι θυσία. Άγια, ευάρεστη στο Θεό που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει το κείμενο, με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μας δίνει τον τρόπο, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο ένας άνθρωπος μέσα στη σάρκα να μπορεί να έχει τη σχέση με τον Κύριο και να γίνει τόσο πνευματικός που η σάρκα του να είναι σταυρωμένη σταθερά συνέχεια. Μπορεί να προσευχόμαστε ο Θεός να σπάσει τα εμπόδια και να μας ευλογήσει, όμως δεν είναι αυτό όλη η θυσία που ζητάει. Μπορούμε να λέμε διάφορα, όμως υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η καρδιά, αδελφοί, η έκχυση της καρδιάς μας. Γιατί συχνά τα λόγια που λέμε μπορεί να μην συμβαδίζουν με τη στάση της καρδιάς μας. Ξέρετε, ζητάμε από τον Θεό να μας ζωοποιήσει, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το σωστό και ποιος δεν το θέλει, να με ζωοποιήσει ο Κύριος, τι ωραία,

η θυσία του Κυρίου, η Εκκλησία μας και είμαστε μια χαρά. Αλλά δεν είναι αυτό το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Είναι ζωτικό να πάρουμε την καρδιά του Κυρίου και να πονέσουμε με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να μάθουμε να προσευχόμαστε όχι με τα χείλη, αλλά με την καρδιά πραγματικά. Να αφήσουμε δηλαδή τα βάθη του Θεού να έρθουν να αγγίξουν τα δικά μας βάθη. Πώς θα τα αγγίξουν αν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας για να φανούν τα βάθη. Μια σκέψου να είναι καρδιακή και ανοίγεις λίγο-λίγο και βλέπεις το απ' έξω. Δεν ανοίγει να μπει πιο μέσα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν προσέχει τόσο τις κινήσεις του στόματός μας, αλλά κοιτάζει τα κίνητρα, τη στάση της καρδιάς βαθιά μέσα. Εκείνο τώρα είναι λίγο, όχι επικίνδυνο, δεν θέλουμε να αφήσουμε να ξέρουν όλα. Και ο Κύριος, να μου πείτε, ο Κύριος τα ξέρει όλα. Αλλά θέλουμε να κρατάμε και κάτι για μας. Εκεί είναι το πρόβλημα του κάθε πιστού. Γιατί εκεί πρέπει να έρθει ο καθαρισμός. Δηλαδή αυτό που λέμε το εσωτερικό θυσιαστήριο. Αν αγιαστεί αυτό, τότε ο Θεός θα μας δεχτεί. Και αδερφοί, δεν είναι απλό, λέμε, να καθαριστώ. Ναι, είναι στιγμιαίο έργο χάριτος, αν δώσεις την καρδιά σου, γονατίσεις και εκαίεις την καρδιά σου, ο Κύριος σε δέχεται. Λέμε τώρα πώς θα διατηρηθεί αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαίνει πρέπει να γίνει τέτοια απόφαση, τέτοιος καθαρισμός, που να μην μπορεί να ξαναέρθει ο σαρκικός άνθρωπος να ξαναπιάσει τον τόπο που ήταν μαθημένος. Στο Εζεκιήλ 43 κεφάλαιο έχει μια διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου και να διαβάσουμε αυτά τα εδάφια για να δούμε τη δυσκολία που έπρεπε το θυσιαστήριο να καθαριστεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό και εκείνος να δεχθεί και να έρθει σε πιο οικία σχέση μαζί τους. 43:18 «Και μου είπε, γε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτές είναι οι διατάξεις του θυσιαστηρίου κατά την ημέρα που θα το κατασκευάσουν για να προσφέρουν επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα και να ραντίζουν επάνω του αίμα. Και θα δώσει στους ιερείς τους Λεβίτες, που είναι το σπέρμα του Σαδόκ, που με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, ένα μοσχάρι βοδιού για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στα 4 κέρατά του και πάνω στις 4 γωνίες του χείλους και πάνω στο γύσωμα ολόγυρα. Και θα το καθαρίσεις και θα κάνεις γι' αυτό εξιλέωση. Και θα πάρεις το μοσχάρι που είναι για την προσφορά περί αμαρτίας και θα το κάψουν στο διορισμένο τόπο του οίκου έξω από το αγιαστήριο. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρεις ένα τράγο από κατσίκες άμμωμων για προσφορά περί αμαρτίας και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο όπως καθάρισαν με το μοσχάρι. Αφού τελειώσεις καθαρίζοντάς το, θα προσφέρεις ένα μοσχάρι βοδιού άμμωμο και ένα κρυάρι από το πίμνιο άμμωμο. Όταν λέει άμμωμο εννοεί τέλειο, όχι κουτσό στραβό με αρρώστια κλπ. Και θα τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο και οι ιερείς θα ρίξουν επάνω τους αλάτι και θα τα ολοκαυτώσουν ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. 7 ημέρες θα ετοιμάζεις ένα τράγο κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα ετοιμάζουν ένα μοσχάρι βοδιού και ένα κρυάρι από το πίμνιο άμμωμα. Θα κάνουν εξιλέωση 7 ημέρες για το θυσιαστήριο και θα το καθαρίζουν. Και αυτοί θα καθιερωθούν. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες, από την 8η ημέρα και στο εξής οι ιερείς θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματά σας επάνω στο θυσιαστήριο και τις ειρηνικές προσφορές σας και εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Βλέπετε πόσο αίμα και πόση φωτιά και πόσα αλάτια και πόσα ζώα και μέρες και μέρες και μέρες για να καθαριστεί και από εκεί και πέρα θα σε δεχτώ, λέει ο Κύριος. Που μιλάμε τώρα για υλικά πράγματα, έτσι, το θυσιαστήριο, φωτιές. Πόση διαδικασία καθαρισμού του θυσιαστηρίου έπρεπε να προηγηθεί για να μπορέσουν τελικά να προσφέρουν θυσία στο Θεό από εκεί και πέρα. Και ο Κύριος να πλησιάσει και να τους δεχτεί. Όταν ο Θεός μας πληρώσει με την παρουσία του, αδερφοί, τότε όλα θα αλλάξουν. Θα τελειώσουν οι προσευχές με επίκεντρο τον εαυτό μας. Ευχαριστώ Κύριε, δώσε μου εκείνον Κύριε, κάνε εκείνον Κύριε, αυτόν Κύριε. Συνέχεια ό,τι αφορά εμάς. Γιατί, για να ευκολυθεί η ζωή μας. Να μου πείτε είναι κακό, όχι. Ο άνθρωπος του Θεού θα προσευχηθεί για τα προσωπικά του. Αλλά για σκέψου να προσεύχεσαι πάντα για τα δικά σου. Και της οικογένειάς σου και τα δικά σου. Αυτά που σε πειράζουν εσένα για να περνάς

0: έτσι καλά, όμορφα εδώ στη γη. Πρέπει να επικεντρωθούν οι προσευχές μας και στους γύρω ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σωτηρία, από ελευθερία. Γιατί είναι αδύνατο να σε αγγίξει πραγματικά ο Θεός και να μην αποκτήσεις καρδιά και αγωνία για εκείνους που προχωρούν προς την απώλεια. Τυφλοί. Βλέπεις έναν τυφλό με τον μπαστούνάκι του αν έχει, περπατάει σε ένα μονοπάτι και είναι ο γκρεμός και πουφ, πέφτει κάτω. Και πάει και ο άλλος και πέφτει και ο ένας. Και εσύ βλέπεις και λες, Κύριε, σε παρακαλώ, ανάλαβε το πόδι μου γιατί, ή ανάλαβε τα οικονομικά μου ή το σπίτι μου. Και βλέπεις αυτήν την κατάσταση. Για δες το πώς το βλέπω ο Κύριος πνευματικά. Δηλαδή, εάν είμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος, θα εξανεμιστεί κάθε νοχελικότητα πνευματική πάνω στο θέμα της μεσητείας. Και θα έχουμε πραγματικά σπλάχνα για τις ψυχές. Δάκρυα. Ότι μα θα κλαίμε τώρα για τις ψυχές. Όταν ο Κύριος σου βάλει τέτοιο βάρος και αγαπήσεις πραγματικά τη ψυχή που δεν την ήξερες. Αλλά γιατί μας λέει αδερφή εντολή, αγάπα Κύριον το Θεό σου με όλα και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ θα ήθελα να χαθώ αιώνια, όχι βέβαια. Θα ήθελα να είμαι στην κόλαση αιώνια, όχι βέβαια. Μα εάν είμαι όπως ο Κύριος λέει στην εντολή, όπως εγώ δεν θέλω να χαθώ αιώνια, δεν θα θέλω να χαθεί κανένας άνθρωπος αιώνια. Ο πλησίων μου, τουλάχιστον ο πλησίων μου, αυτός που είναι στον κύκλο μου. Κι όμως πολλοί πλησίων μας δεν ξέρουν κάτι για μας για χρόνια. Ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που ζούσε μέσα σε αυτήν τη δύναμη της μεσητείας. Ιερεμίας 9:1. Φανταστείτε την εικόνα, αδερφοί, γιατί λέμε για τα δάκρυα. Ήθε να ήταν το κεφάλι μου νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα για να κλαίω μέρα και νύχτα για τους φωνευμένους της θυγατέρας του λαού μου. Δηλαδή να τα μάτια τους σαν βρύσες και να τρέχουν συνέχεια. Ποιος το βάζει αυτό μέσα στον άνθρωπο? Ο Κύριος. Να είναι το κεφάλι μου λέει νερά και τα μάτια μου πηγή από δάκρυα. Ο Δανίλη στο ένα τον κεφάλαιο, να μην το δούμε, απλώς μεσητεύει για τον λαό του, ο οποίος βρισκόταν στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Είδε μέσα από τις προφητείες και κατάλαβε ότι πλησιάζει ο καιρός που πρέπει ο λαός τελειώνουν τα 70 χρόνια. Θυμάστε, ο Κύριος τους τιμώρησε και τους είπε 70 χρόνια θα πάτε στη Βαβυλώνα για να ξεκουραστεί η γη. Και τι κάνει, βλέπετε, λέμε για τα σπλάχνα. Ο Δανίλη ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε, με πόσα θαύματα και καλή ομολογία. Και όμως βάζει τον εαυτόν του ένα με τον λαό, ένα με τους αμαρτωλούς, ένα με αυτούς που δεν ενδιαφερθήκαν για τον Κύριο και μεσητεύει και λέει αμαρτήσαμε Κύριε. Μα δεν αμαρτήσουν ο ίδιος. Ανομήσαμε Κύριε μαζί. Ασεβήσαμε Κύριε. Αποστατήσαμε Κύριε. Που δεν αποστατήσαμε. Αλλά αυτή είναι η μεσητεία. Και ανέβηκε στο θυσιαστήριο, δηλαδή παίρνοντας τη θέση του λαού του για να ανοίξουν οι θύρες της ευλογίας και να λάβει συγχώρηση ο Ισραήλ και να διατάξει ο βασιλιάς να επιστρέψουν πίσω. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση μεσητικής προσευχής. Θυμάστε που εξέχαινε την καρδιά της, ούτε που μιλούσε. Και δεν είναι εύκολο, αδερφοί, δεν είναι εύκολο ούτε για το άτομο το ίδιο να το κάνει αυτό, αλλά ούτε και για τους γύρω που βλέπουν. Πολλές φορές υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ο άλλος μπορεί να σου πει, ποιος νομίζεις, ποια νομίζεις ότι είσαι τόσο πνευματικός εσύ? Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει περίεργα σχόλια η στάση σου γιατί θέλεις να καίεις την καρδιά σου στον Κύριο. Ο Ηλίτης είπε, είσαι μεθυσμένη, τι κάνεις εσύ, πώς προσεύχεις έτσι? Και έπρεπε η γυναίκα να του εξηγήσει. Που ήταν και ιερέας εκεί υπεύθυνος που ήταν κανένας άλλος τέλος πάντων. Που πνευματικά πρέπει να διακρίνει ότι αυτή η γυναίκα κάνει αγώνα εκείνη την ώρα. Όμως δεν το είδε. Εβραίους 5:7. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς τοποθέτησε τη ζωή του πάνω στη μεσητική διακονία. Γράφει ο Παύλος, αυτός κατά τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες, ηκετηρίες, προς εκείνο που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, στο 9, και όταν τελειοποιήθηκε έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν, αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν αναμάρτητος, ο οποίος έλεγχε σίγουρα τους πειρασμούς, αλλά βλέπουμε εδώ ότι πρόσφερε ηκεσίες και δεήσεις προς εκείνον που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, κραυγή ισχυρή και δάκρυα. Γιατί να κραυγάσει ο Κύριος και γιατί να κλαίει ο Κύριος. Αφού είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Θεός είναι μέσα του και αυτός μέσα στο Θεό, ήταν όλα καλά. Γιατί χρειαζόταν καν να προσεύχεται. Λογικά δεν έπρεπε να ξαπλώνει να κοιμάται τα βράδια, να είναι ξεκούραστος, να κάνει το έργο του Θεού την επόμενη μέρα. Έτσι θέλουμε εμείς. Εφόσον το Πνεύμα του Άγιου είναι μέσα μας, ο Κύριος είναι μέσα μας, ωραία, φέρνουμε την παρουσία του Κυρίου και πάμε και ευαγγελίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν χρειάζεται κόπος από εμάς, νομίζουμε. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί, γιατί δεν είμαστε πνεύματα. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού με το πνεύμα μας και πάμε βόλτα μαζί να ευλογήσουμε. Είμαστε μέσα σε σάρκα. Και αυτή η σάρκα είναι αντίθετη πολλές φορές στα του Θεού και πρέπει να γίνει αγώνας. Γι' αυτόν και ο Κύριος με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του. Μα δεν ήταν ευλαβής. Ήταν, αλλά έπρεπε να αποδεικνύεται καθημερινά η ευλάβειά του. Και όταν τελειοποιήθηκε, μα δεν ήταν τέλειος. Αδερφοί, πώς θα φανεί ο τέλειος εάν δεν περάσει το τεστ για να είναι τέλειος. Έρχεται ένας μαθητής και λέει: εγώ τα ξέρω όλα. Είμαι ο καλύτερος μαθητής. Δώστε μου πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ένα λεπτό θα του πούν οι καθηγητές, οι προφέσορες εκεί. Το λες εσύ. Για κάτσε τα τεστ να δούμε αν τα περάσεις. Θα κάτσω. Κάθεται έναν και τα περνάει όλα. Μάλιστα. Του δίνουν το δίπλωμα. Αλλά έπρεπε να περάσει. Και ο Κύριος λέει: όταν τελειοποιήθηκε, έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Δεν μπορούσε ο Κύριος να γίνει αίτιος αιώνιας σωτηρίας αν δεν πήγαινε στο Σταυρό. Ναι, να πάει στο Σταυρό, αλλά θα τα κατάφερε να πάει αναμάρτητο στο Σταυρό. Εκεί ήταν το τεστ, συνέχεια. Η θυσία του Χριστού, αδερφοί, αποτελεί τη μεγαλύτερη κραυγή μεσητείας πάνω στη γη. Γιατί η μεσητεία δεν είναι μόνο τα λόγια μιας προσευχής, αλλά κάθε πράξη που γίνεται προς υπακοή του θελήματος του Θεού. Είναι μια θυσία. Όταν είπε ο Κύριος, όχι το δικό μου θέλημα, πατέρα μου, το δικό σου να γίνει, ήταν μια θυσία. Και να σας πω, τότε έγινε η θυσία, στον κήπο. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που έλαβα χώρα μέχρι την άλλη μέρα, το απόγευμα που σταυρώθηκε, ήταν απλά, έβαλε στην κλεψίδρα ανάποδα και έτρεχε η άμμος και έπεφτε. Ήταν δηλαδή τελειωμένη υπόθεση που λέμε. Η μάχη που έγινε ήταν στη Γεσθημανή. Πατέρα μου, το θέλημα σου να γίνει. Τον έπιασαν, τον έδιραν, τον μαστίγωσαν, τον έκαναν ό,τι έκαναν, τον σταύρωσαν, πέθανε. Σήμερα ο Κύριος Ιησούς χρειάζεται τα δικά μας σκεύη, τη δική μας προσωπική θυσία και αφιέρωση, για να περάσει η θυσία Του στην καρδιά των ανθρώπων προς ζωή. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι οι υπόλοιποι είναι και αυτοί μέσα σε σάρκα. Δεν βλέπουν έναν Κύριο. Μπορούσε ο Θεός με κάποιον τρόπο να τους σώσει. Να δουν όλοι ταυτόχρονα έναν όνειρο μια νύχτα, πραγματικό ζωντανό, να ξυπνούν την άλλη μέρα. Γυναίκα ήταν και εγώ το ίδιο και το παιδί και εγώ. Ο Θεός είναι σίγουρα. Και να πιστέψω. Δεν θέλει ο Κύριος έτσι. Πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Αυτός που θα πιστήσει θα κατακριθεί. Έτσι διάλεξε ο Κύριος. Από στόμα σε στόμα, από συμπεριφορά σε συμπεριφορά. Σε εκκλησίες, σε ύμνους, έτσι δουλεύει ο Κύριος, μέσα από ανθρώπους. Άνθρωπος θα σώσει, δεν σώζουν οι άνθρωποι, αλλά μέσα από την ομολογία του ενός ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο, έτσι δουλεύει. Έτσι ήταν ο Κύριος. Έτσι το κάνει σήμερα. Ναι, μπορεί σε μια εξαιρετική περίπτωση ο Θεός να επισκεφτεί απευθείας κάποιον και να του φανερωθεί. Αλλά αυτό είναι εξαίρεση. Χρειάζεται τη δική μας παρέμβαση για να κλείσουν οι πόρτες του Άδη και να γεμίσει ο ουρανός. Και αδερφοί, αυτό είναι και τιμητικό για μας, αλλά μας βάζει και μια ευθύνη. Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Α, είμαι πρέσβης. Είσαι πρέσβης, πρέπει να είσαι καλός πρέσβης. Να σε βλέπει ο άλλος και να βλέπει πραγματικά τον Κύριο. Γιατί ένας πρέσβης που θα πάει στο Τζιμπουτί και θα πει εγώ είμαι από ο πρέσβης των ΗΠΑ, πρέπει να φέρνεις τις ΗΠΑ μαζί σου. Να φανεί. Δεν γίνεται να είσαι ένας με κουρέλια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να οικοδομηθεί η Εκκλησία σήμερα, δεν είναι οι γνώσεις και η οργάνωση, οι εξοπλισμοί, δεν είναι κακά, αλλά δεν είναι οι διάφορες δραστηριότητες που απορρέουν από θρησκευτική αρχή ή συμπεριφορά. Η βάση, αδελφοί, όλη η βάση είναι η θυσία. Να βλέπεις έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος έχει θυσιάσει τη ζωή του για τον Κύριο. Είναι για τον Κύριο. Δεν βλέπει τίποτα. Ούτε την τσέπη του, ούτε την κοιλιά του, ούτε τα συμφέροντα του, τίποτα. Είναι του Κυρίου. Δηλαδή χρειάζεται αυταπάρνηση για να ελκύσουμε την παρουσία του. Γιατί κάθε μικρή δική μας θυσία είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Και ξέρετε, χωρίς εμείς να το βλέπουμε και να το αντιλαμβανόμαστε, επιδρούμε θετικά για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όπου κινείσαι, όπου μιλάς, όπου χαμογελάς, όπως συμβουλεύεις, όπως ευλογείς, όπως θυμώνεις, αν θυμώνεις, όπως θυμώνεις, τι λόγια λες την ώρα που θυμώνεις, τι γκριμάτσες κάνεις, όλα αυτά είναι το δείγμα του ανθρώπου του Θεού. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, πόσο άλλος σε βλέπει. Αν τα κάνεις σωστά, είμαστε προς την εξάπλωση του Ευαγγελίου, χωρίς να χρειαστεί να πεις απευθείας «Ο Ιησούς σε αγαπά, δώσε την καρδιά σου», ας πούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι βλέπουν και τη ζωή του άλλου και πώς είναι. Εμείς μπορεί να θέλουμε να βλέπουμε και πολλές φορές άμεσα αποτελέσματα και εάν μιλήσαμε 1, 2, 3 φορές και δεν είδαμε ανταπόκριση, απογοητευόμαστε. Αλλά αδερφοί, πρέπει να έχουμε την υπομονή και την αντίληψη ότι τα πνευματικά δεν λειτουργούν όπως τα φυσικά, τα υλικά δηλαδή. Θυμάστε που είπαμε ξανά για τη σπορά και το θερισμό. Παίρνεις τον λόγο. Τώρα είναι φθινόπωρο. Οι Γεωργοί όργος ανέσπηραν προφανώς. Τι θα γίνει τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη. Κατάξυρα τα χωράφια. Μπορεί και χιόνι από πάνω. Ο σπόρος λέει αν δεν πεθάνει δεν θα φέρει καρπό. Ο άλλος που θα το δει, άδικα πήγε και έσπηρε και κουράστη, να το, τίποτα. Πήγα χαμένος ο σπόρος. Όταν έρθει όμως η άνοιξη, τσαπ τσαπ τσουπ, θα δει σαν πρασινό τα χωράφια και μετά θα βγει το στάχι 60, 90, 100, 30, όσο ο Κύριος ευλογήσει και θα έρθει μετά το κομπάιν να θερίσει και να πάρει το πολύτιμο σπόρο. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, αλλά αποταμιεύεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Μπορεί να μην τα δούμε καν εδώ. Δεν είναι ναι μεν παίρνεις και θερίζεις, αλλά μπορεί να θερίσεις τον ουρανό. Για όλες τις πράξεις τις καλές που κάναμε, για όλες τις προσευχές, για κάθε τι καλό που κάναμε, θα το κερδίσουμε εδώ. Αν είναι για την κάθε πράξη, ο Κύριος μας έσωσε και δεν τίθεται θέμα για εκείνα, δόξα στον Κύριο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει το θησαυροφυλάκιο στον ουρανό που λέει εκεί να φυλάτε, όχι εδώ που τα τρώει ο σκόρος. Τα χρήματα σε τα πολύτιμά σας, εκεί είναι, εκείνα που δεν χάνονται. Αποθησαυρίζουμε στον ουρανό. Πώς? Παραδίδουμε ό,τι επιθυμούμε περισσότερο, όσον αφορά δηλαδή τις επίγειες επιθυμίες, και το αποτέλεσμα είναι η δόξα του ναού που θα μείνει για πάντα στην αιωνιότητα. Αμήν, αδερφοί μου. Να μας οδηγήσει δηλαδή ο Κύριος σε εκείνο το μονοπάτι που προς το παρόν έχει λίγη θλίψη, αλλά το τέλος είναι δόξα και τιμή. Να πνεύσει αυτός ο αέρας που λέμε του πνεύματος, ο άνεμος του πνεύματος και να σπάσει κάθε δέσιμο που μας κρατάει καθυλωμένους σε ακαρπία, σε στηρότητα. Να σπάσει κάθε είδους αγάπη για τον εαυτό μας και κάθε φόβος μπροστά στις απαιτήσεις του πνεύματος. Γιατί, όπως είπα, οι τελευταίες μέρες είναι συγκλονιστικές. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι δεν είμαστε τυχαίοι, έχουμε σκοπό στη γη, εδώ, ο κάθε ένας και κάθε μία, όπου είμαστε. Ο Θεός δεν μας είδε, λέει, προκαταβολής κόσμου για να έχουμε μια ζωή χωρίς νόημα. Μας έβαλε σε αυτόν τον τόπο επειδή έχει ένα σχέδιο, ένα σκοπό στη ζωή μας. Εδώ, που είμαστε τώρα. Κατανοώντας τις περιστάσεις που ζούμε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν κοιμόμαστε σε πνευματικά, είναι ώρα, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο, Ρωμαίους 13:11. Είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο, γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Μιλάμε τώρα πριν 2.000 χρόνια. Και όντως, από τότε που πίστεψαν, είναι πιο κοντά η σωτηρία, περνώντας. Για σκεφτείτε σήμερα. Πότε πίστεψες? Πριν τόσο καιρό. Τώρα η σωτηρία είναι πιο κοντά, πλησιάζεις. Ο Θεός μας έσωσε από τη δύναμη του σκότους και μας έφερε, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Υιός του πλήρωσε το τίμημα για να μας ελευθερώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί. Τι ωραία! Κολοσσαίς 1.13. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους. Ήταν εξουσία, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, λέει το κείμενο, στη βασιλεία του αγαπητού Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Αλλά μην αναλώνεσαι, μην εξαντλείσαι με τη φροντίδα των καθημερινών υποχρεώσεων, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου, γιατί θα αποκοιμηθείς αγνοώντας το Θεό. Μα πρέπει να προλάβω και αυτό, να προλάβω και εκείνο. 50 χρόνια θα το κάνεις και πάντα δεν θα προλαβαίνεις. Ρωμαίους 13.12. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Ξέρουμε ότι μιλάει πνευματικά, αλλά δέστε το, για να δεις το πνευματικό πρέπει να δεις πρώτα το φυσικό. Είναι νύχτα, προχωράει η νύχτα και μετά τη νύχτα αντιέρχεται η μέρα. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα έχει πλησιάσει. Η ημέρα. Ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Το κείμενο λέει «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκικεν». Αποθόμεθα ουν τα έργα του σκότους, ενδυσόμεθα δε τα όπλα του φωτός. Όπως το στρατού που λέει «Αποθέσατε που βγάζεις τα όλα και τα αφήνεις κάτω, αυτά που είχες», τώρα λέει «Ντύσου τα όπλα του φωτός». Ντύσιμο, τι σημαίνει? Ότι τα βάζεις πάνω σου και είναι ένα μαζί σου, δεν βγαίνουν εύκολα. Η νύχτα τελειώνει, σε λίγο ξημερώνει. Πρέπει να είμαστε ξύπνοι για να δούμε αυτό που κάνει ο Κύριος. Γιατί αν είμαστε στη νύχτα, ούτε θα το καταλάβουμε. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει το έργο του, έτσι ήταν αλλιώς. Είναι προφητευμένο, γραμμένο, όπως τα λέει η Γραφή, οι προφητείες, η Αποκάλυψη, όλα θα γίνουν. Αν θα είμαι μέσα ή αν θα είσαι μέσα, από εμάς εξαρτάται. 1 Πέτρου 1.7. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη μας θα δοκιμαστεί και μας λέει και το γιατί. Ώστε η δοκιμή της πίστης σας, παρένθεση, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται παρόλο που δοκιμάζεται με φωτιά, να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή σας κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Οπότε, κατά την αποκάλυψη, μα ακόμα δεν έχουμε. Γι' αυτό λέει η δοκιμή της πίστης σας να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή. Θα έρθει η ώρα που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι η ώρα. Λουκάς 22.31 «Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εξητήσα το εμάς του συνειάσε ως τον σίτον. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Ο Ιησούς ήξερε, αδελφοί, ότι η πίστη του Σίμωνα Πέτρου θα περνούσε από τη μεγαλύτερη μέχρι τότε δοκιμασία της. Ξέρετε, ήταν μεγάλη δοκιμασία. Γιατί όταν λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Σατανάς, απέτησε για τον εαυτόν του εσάς να σας κοσκινήσει όλους, εξητήσα το εμάς του συνειάσε ως το σύτο, ήταν κάτι πολύ... όλη η κόλαση σηκώθηκε εναντίον τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Δεήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου». Και εξέλιπε η πίστη του αφού πρόδωσε τον Κύριο. Αλλά του λέει «Όταν κάποτε επιστρέψει, στήριξε». Δηλαδή έμεινε ένα σποράκι εκεί, λίγο αναπλώσω για να μην πάει να αυτοκτονήσει όπως τον Ιούδα. Δηλαδή να κρατήσει κάτι για να μπορέσει να έρθει πίσω. Και αυτή η δοκιμασία της πίστης που θα ερχόταν, όπως είπε, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ πιο μεγάλη από την καταιγίδα που αντιμετώπισαν στη θάλασσα. Λέει, πιστά τα χανόμαστε. Ο Πέτρος που είπε, «Κύριε, να βγω από τη βάρκα να περπατήσω στο νερό», ξέρετε, δεν ήταν τόσο όσον αυτόν που πέρασε. Ή όταν τους είπε με τα λίγα ψωμάκια και ψαράκια, «Δώστε εσείς να φάει όλος ο κόσμος». Και λέμε, «Πώς γίνεται αυτό, είναι δυνατό?» Ήταν μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσευχήθηκε για τον Σίμωνα να μην εκλείψει η πίστη του. Και όταν επιστρέψει να είναι ικανός να στηρίξει, να ενδυναμώσει και τους αδελφούς του. λέει, εδεήθην περί σου ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Και ο Κύριος, αδερφοί, προσεύχεται ώστε και η δική μας η πίστη να μην εκλείψει. Δεν είναι μόνο για τον Πέτρο, είναι για κάθε παιδί του. Δεν θέλει ο Κύριος να λείψει η πίστη μας και αν δει ότι πραγματικά είναι ο εχθρός εκεί μια μεγάλη επίθεση, για κοιτάξτε πόσα επεράσαμε όταν κοιτάξουμε πίσω τη ζωή μας, πνευματικά δυσκολίες που ο Κύριος μας φύλαξε, μας έβγαλε. Πρέπει να κρατηθούμε στην πίστη μας. Γιατί αδερφοί, σε κάθε εποχή, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε κατάσταση, ο Κύριος Ιησούς μεσητεύει για την Εκκλησία Του. Προσεύχεται να συνεχίσουμε να Τον εμπιστευόμαστε, να σταθούμε στο Λόγο Του, να κοιτάμε ψηλά. Ψαλμός 121 στην αρχή. «Υψώνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Ένας αδερφός, πολύ καλός αδερφός, έφυγε τώρα, είχε πάει στην Αίγυπτο πριν χρόνια. Είχα, λέει, μια τέτοια πνευματική επίθεση που δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να πω γλώσσες. Τίποτα. Ήταν το στόμα μου σφραγισμένο. Τέτοια επίθεση ήταν στο ξενοδοχείο που πήγε. Και λέει, το μόνο που μου ήρθε και είπα ήταν το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίεσε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Αυτό του βγήκε. Και έσπασε, ελευθερώθηκε. Που είναι ένα εδάφιο. «Εν αρχή επίεσε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Εκεί τώρα δείχνει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός τα έκανε όλα, Θεός ήταν από την αρχή από πριν, δηλαδή είναι μισή Αγία Γραφή αυτό. Δεδομένα. Θέλω να πω ότι η βοήθεια μου έρχεται από τον Κύριο. Το θυμήθηκα τώρα που λέει «δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη». Άρα όταν αντιμετωπίζουμε διαφόρων ειδών δυσκολίες, όταν η πίστη μας δοκιμάζεται μέσα από τη φωτιά, συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά με τα μάτια μας στραμμένα στον Κύριο. Κρατιόμαστε γερά στην πίστη μας, πιστεύοντας ότι η βοήθεια μας έρχεται από τον Κύριο, όπως λέει εδώ ο Ψαλμοδός. Θα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα και από αυτήν τη δοκιμασία και θα βγούμε στην απέναντι πλευρά και μάλιστα πιο δυνατή από πριν. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι στις δοκιμασίες, όταν τις νικάς και περνάς, έχεις και την εμπειρία της νίκης. Ποιος θέλει τώρα περνά δοκιμασίες, αλλά για, όπως είπα πριν, με τα τεστ. Γράφεις το διαγώνισμα, περνάς, γράφεις άλλο διαγώνισμα, περνάς, πώς νιώθεις, καλύτερα από πριν να τα γράψεις. Γιατί λες, μπορώ. Στην πράξη φαίνεται ότι θα τα καταφέρνω. Δεν είναι απλά η ιδέα μου. Άρα θα προχωρήσουμε μπροστά ενδυναμώνοντας τους υπόλοιπους Αγίους. Υπάρχει ένας ύμνος που ήταν αγαπητός για χρόνια. «Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Γιατί λέμε δεν τα βλέπουμε τώρα. «Η δύναμη τι έγινε, εμικρινό Θεός, μ' ακούησαν προσεύχομαι ή άλλαξε και πώς». Και μετά έχουμε την εποδό «Ο Θεός θα το κάνει ξανά και ξανά, δυνατός είναι αυτός τώρα όπως και χθες». Κι αν αργεί δεν ξεχνά να απαντά προσευχές, κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά. Αλλά η ερώτηση που συχνά μας προβληματίζει είναι «Μα πού είναι ο Θεός, γιατί δεν εργάζεται τώρα όπως παλιά?» Γιατί λέμε για το «άκουσα πολλές φορές πού είναι τα θαύματα που γίνονταν παλιά». Μήπως έπαψε ο Θεός να ενδιαφέρεται? Μήπως έπαψε να ενδιαφέρεται για το έργο Του στη χώρα μας, στην πόλη μας, εδώ? Μήπως έστρεψε το ενδιαφέρον του αλλού? Μήπως οι επεμβάσεις του ήταν μόνο για τις παλιές καλές μέρες? Είμαστε τώρα κι εμείς πολύ αμαρτωλοί, πολλές φορές τον πληγώσαμε και ο Κύριος απογοητεύτηκε, για να πω μας. Και είναι πολλές φορές που λέμε «Κύριε, γιατί?». Παρόμοιους προβληματισμούς είχε και ο λαός Ισραήλ. Πάμε στον Ισαΐα 51. Καθώς ήταν, όπως είπα πριν, 70 χρόνια εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, αναρωτιόταν με πόνο και οδύνη τις ίδιες ερωτήσεις. Θρηνούσαν μπροστά στο Θεό. Λέει στο 51:9, «Σήκω πάνω, σήκω πάνω, ντύσου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου». Το χέρι του Κυρίου. Καλούν τον Κύριο να σηκωθεί. «Σήκω πάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές». Γιατί ο λαός Ισραήλ ήξερε την ιστορία του. Δεν είσαι εσύ που πάταξες στη Ραάβ και τραυμάτισες το δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης Αβύσσου, που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμο διάβασης των λυτρωμένων. Γι' αυτό είπα αυτόν τον ύμνο πριν, ότι το έκανες, Κύριε, πολλές φορές τα θαύματα. Τι γίνε, μίκραν η δύναμή σου? Και δεν ρωτάνε τίποτε διαφορετικό από το πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά. Και αναφέρεται φυσικά στο γεγονός της Εξόδου. Η Ραάβ εδώ συμβολίζει την Αίγυπτο και ο δράκον του Φαραώ. Πώς ο Θεός δηλαδή άνοιξε δρόμο στη θάλασσα και πέρασε ο λαός από μέσα, γιατί λέει ήταν σαν τείχος αριστερά και δεξιά το νερό. Και μετά έκλεισαν και τους έπνιξαν τους Αιγύπτιους. Και τώρα ο λαός βρίσκεται ξανά εχμάλωτος, μετά αιώνες τώρα, εξόριστος, ταπεινωμένος, και ο Θεός δείχνει σαν να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό και κράζουν με παράπονο και θρήνο, σήκω πάνω, σήκω πάνω. Γιατί η εικόνα του βραχίωνα του Κυρίου κυριαρχεί στις αφηγήσεις στην Έξοδο, το χέρι του Κυρίου. Αυτά όμως ισχύαν τότε. Θυμάστε με τις πληγές, με τα θαύματα στην έρημο. Τώρα ο βραχίωνας του Κυρίου φαίνεται να αδρανεί, να κοιμάται. Δεν σηκώνεται ο Κύριος να τους βοηθήσει. Και πώς απαντά ο Θεός σε μια τέτοια κραυγή, σε ένα τέτοιο παράπονο? Απαντά ο Κύριος, αλλά με ένα καυστικό τρόπο. Παίρνει τη διπλή προστακτική που λέει «Εξεγέρθητε, εξεγέρθητε, το σήκω πάνω, σήκω πάνω», που ο λαός απευθύνει σε αυτόν και την επιστρέφει πίσω. Τι τους λέει ο Κύριος? Τους λέει ότι αν κάποιος κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς πρέπει να ξυπνήσετε. Εδώ στο 51, στο 12. Γιατί αυτός που χρειάζεται αφύπνιση δεν είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, αλλά η εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητό άνθρωπο και από γιο ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη, και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε, σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει? Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Γιατί όμως έφτασαν σε αυτόν το σημείο? Τι είναι αυτόν που τους είχε να αποκοιμήσει? Ήταν, αδερφοί, ο αρνητισμός αλλά και ο εφησυχασμός τους. Αρνητισμός γιατί, τι είναι ο αρνητισμός? Να πιστέψεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες δεν γίνεται τίποτα, τέλειος. Όλα έχουν πια χαθεί. Τώρα δεν έχω καμιά αξία. Στο 20. Οι γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός, κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Και δείτε τι ζητά ο Θεός στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, το 52, τι ζητάει από την Ιερουσαλήμ να κάνει. Σήκω πάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια Πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ, λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Δηλαδή άσε τον αρνητισμό, πάψε να θρυνείς, αρκετά πένθησες. Αλλά όπως είπα, βλέπουμε και τον εφησυχασμό, το βόλεμα. Στο 11ο εδάφιο βλέπουμε ακόμα μια διπλή προστακτική στο κείμενο. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω από εκεί. Μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα από αυτήν βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Και η εικόνα τι είναι αυτό το συρθείτε, συρθείτε? Σαν κάποιον να τραβάει κάποιον με το ζόρι να το βγάλει έξω, που δεν θέλει. Γιατί η Βαβυλώνα, αδερφοί, ήταν τόσες δεκαετίες εκεί. Είχε τα κακά της, αλλά είχε και τα καλά της. Όταν το δούμε δηλαδή με την ανθρώπινη πλευρά. Έτσι βολεύτηκαν εκεί μέσα. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Όταν ο Κύρος, ο βασιλιάς, τους έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψουν, δεν γύρισαν όλοι, ελάχιστοι γύρισαν. Όταν μείνεις εκεί, κάνεις παιδιά, οικογένειες, έχεις τα χωραφάκια σου, το σπιτάκι σου και περνάς καλά, πού να πάω τώρα, σου λέει, εκεί στο Ιερουσαλήμ, τώρα θα είναι όλα γκρεμισμένα, να κάτσω να ξαναανοικοδομήσω από την αρχή. Καλά είμαστε εδώ. Και έτσι από τη μια έλεγαν, Κύριε, Κύριε, αφυπνήσου, από την άλλη όμως δεν ήθελαν να χάσουν το βόλεμά τους. Και ο Θεός τους λέει, αν κάποιος πρέπει να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, εσείς είστε. Στο 10 εδάφιο, στο προηγούμενο. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός που εργάζεται και στο παρελθόν, εργάζεται και στο παρόν. Λέει ο Κύρος, γύμνωσε τον Άγιο Βραχιονάτου μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Το ερώτημα είναι, θέλουμε εμείς, είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε το βόλεμά μας και τον αρνητισμό μας για να δούμε το έργο του και στη γενιά μας. Γιατί αδερφοί χρειαζόμαστε μια αφύπνιση. Αλλά δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε από τον Κύριο να έρθει να καθαρίσει όλη την ακαταστασία που έχουμε κάνει όπως το έχουμε κάνει. Έχουμε καθαρή οδηγία από το Λόγο του Θεού που αφορά τι Εκείνος έχει κάνει και πώς περιμένει να ζούμε εμείς και να είμαστε σε τάξη στην Εκκλησία Του. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε τα πρώτα πρώτα στη ζωή μας. Να έχουμε δηλαδή τις σωστές προτεραιότητες. Γιατί πολλοί πιστοί δεν έχουν διευθετήσει το ζήτημα αυτό. Ανάμεσα στο λαό, λίγοι ζουν σύμφωνα με τις σωστές προτεραιότητες. Τι είναι σημαντικό για τον Θεό? Ο Κύριος μας αποκαλύπτει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Να μας βοηθούν να περιορίσουμε την αιστεία της προσοχής μας. Να το πω πιο απλά, ο Θεός θέλει να ζούμε με βιβλικές προτεραιότητες. Να είμαστε παιδιά υπηρέτες Του που σχεδιάζουμε τη ζωή μας βάσει του Λόγου του Θεού, όχι του κοσμικού φρόνηματος, των υπόλοιπων ανθρώπων. Ματθαίος 22:36. Μια μέρα ένας ειδικός των νόμων του Θεού δοκίμασε τον Κύριο με μια ερώτηση. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και όταν απάντησε, «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοια σου». Το ξέρουμε, το είπα και πριν, αλλά εάν αντιλαμβανόμαστε την πλήρη έκταση αυτής της σπουδαίας εντολής, τότε οι ζωές μας θα έπαιρναν μια νέα διάσταση. Αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου και με όλη τη διάνοιά μου. Είναι όλη η διάνοιά μου μες τον Κύριο, όλη μέρα τον Κύριο σκέφτομαι? Ή τον έχω σε μια άκρη πίσω-πίσω? Θα βάζαμε τα χέρια μας στο καθήκον που ο Θεός μας έχει δώσει ή θα μας δώσει? Ενώ σκεφτόμαστε την ίδια στιγμή ότι το πιο σημαντικό έργο μας είναι να τον αγαπάμε. Γιατί, αδερφοί, οποιοδήποτε καθήκον μας παρέχει την ευκαιρία να αποδείξουμε με ένα χειροπιαστό τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς Αυτόν. Γιατί η πρώτη ευθύνη του πιστού είναι να περιφρουρήσει την προσωπική του σχέση με τον Κύριο, το προσωπικό του βάδισμα και να μένει αφοσιωμένος σε Αυτόν. Είναι απολύτως πρωταρχικό στην κλίση του το καθήκον να καλλιεργήσει την πνευματική ζωή του. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ είμαι αφιερωμένος στον Κύριο. Αν δεν κάνουμε την πνευματική ζωή μας την πρώτη προτεραιότητα, υπάρχει ένας αληθινός κίνδυνος να γίνουμε τι? Εφόσον ερχόμαστε στην Εκκλησία, αν κάνουμε τα καθήκοντά μας, θα είμαστε απλώς κατ' όνομα χριστιανοί. Που δεν θα ξεχωρίζουμε οπτικά από άλλον. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια, ο Κύριος, να ψάλουμε, όλα. Αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητά μας ο Κύριος και αυτό φαίνεται μέσα, ο Κύριος το βλέπει. Ειδικά για τους εργάτες, μπορεί να κουραστούν με τις πολλές δραστηριότητες που απαιτούν τον χρόνο και την προσοχή τους. Ξέρετε, η διακονία δεν υπήρξε ποτέ εύκολη δουλειά. Και αυτό ο μόνος τρόπος είναι να γεμίζεις με τον Κύριο. Δηλαδή να σε εμποδίσει να κουραστείς ψυχολογικά. Προσέξτε ότι το σύστημα του κόσμου είναι πολύ μακριά από την πνευματική ζωή και συναγωνίζεται ευθέως τις βιβλικές προτεραιότητες. Αλλά γι' αυτό εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο ένας έχει αυτή την καριέρα, εγώ θα έχω αυτή την καριέρα με τον Κύριο. Δεν πάει έτσι. Εμείς είμαστε αδερφοί ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε προσκυνητές που περιδιαβαίνουν. Γι' αυτό κλείνω, αδερφοί, με το ήθε ο Κύριος αυτές τις κρίσιμες μέρες να αποκαλύψει στο λαό του το μέγεθος της σημασίας της ολοκληρωτικής παράδοσης μας σε εκείνο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αν δεν δοθούμε ολοκληρωτικά, θα είναι αυτό που λέμε, θα κάνουμε κύκλους. Και δεν το θέλει ούτε ο Κύριος, ούτε και εμείς ήδη το θέλουμε. Απλά είναι το κόστος, αδερφοί. Να έχουμε προτεραιότητες μπροστά μας, να τις βάλουμε σωστά και μετά να σας πω, είναι σαν να βάλεις το νερό στα βλάκι και ρέει. Δεν είναι ότι είναι ένας τεράστιος αγώνας καθημερινά. Όταν βάλεις σε τάξη τη ζωή σου και πνευματικά κινείσαι με τον Κύριο, από εκεί και πέρα τρέχει μόνο του. Θα υπάρχουν οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θυσίες, αλλά είναι τρόπος ζωής πια. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Βοήθησε μας να σταθούμε, Κύριε, όπως μας θέλεις. Να είναι πραγματικά η καρδιά μας θυσιασμένη σε Σένα, εκεχημένη μπροστά Σου, Κύριε. Εσύ να βλέπεις τα κατάβαθά μας, Κύριε μας, και να μην υπάρχει κάτι που να μας βρωμίζει, Κύριε. Γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς Εσύ καθαρίζεις, Κύριε μας, και αγνίζεις και αγιάζεις και μας δίνεις, Κύριε μας, με τα αιμάτια της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να έχουμε τις προτεραιότητες μας σωστά, Κύριε. Τα πρώτα πρώτα, Κύριε μας, τα δεύτερα δεύτερα, τα τρίτα τρίτα. Όπως πρέπει σε τάξη, Χριστέ μας Άγιε. Για να ευλογούμαστε μέσα στην παρουσία Σου και να χαίρεσαι μαζί μας και στη ζωή μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιον Ι' Γάμα. Και ιδού εξήλθεν άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Ο δε Ιεροβοάμ ίστατο επί του θυσιαστηρίου δια να θυμιάσει. Και φώνησε προς το θυσιαστήριον με λόγον του Κυρίου και είπε: «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού Υιός θέλει γεννηθεί εις τον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και ως τα ανθρώπων θέλουσι καυτή επί σε. Και έδωκε σημείον την αυτήν ημέραν λέγον: Τούτο είναι το σημείο το οποίο ελάλησεν ο Κύριος. Ιδού το θυσιαστήριον θέλει διασχιστεί, και εις τάκτη ή επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Και ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριον εν Βεθήλ, εξέρει την ετυγχήρα αυτού από του θυσιαστηρίου λέγον: Συλλάβετε αυτόν. Και εξηράνθη η χείρα αυτού, την οποίαν εξέτεινε επ' αυτόν, ώστε δεν ειδηνήθη να επιστρέψει αυτήν προς εαυτόν. Και διεσχίστη το θυσιαστήριον και εξεχήθη εις τάκτη από του θυσιαστηρίου, κατά το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κυρίου. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού: «Δε ήθη τι παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου, και προσευχήθη τι υπέρ εμού, δια να επιστρέψει η χείρ μου προς εμέ». Και δε ήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριον, και επέστρεψεν η χείρ του βασιλέως προς αυτόν, και αποκατεστάθη ως το πρώτερο. Κι είπεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον του Θεού: «Εισέλθε με τεμού εις τον οίκον, και λάβε τροφήν, και θέλω σι δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα: «Το ίμιση του οίκου σου αν μη δώσεις, δεν θέλω εισέλθει μετά σου. Ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδο εν το τόπο τούτο. Διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγοντος: Μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ και μη επιστρέψεις δια της οδού δια της οποίας ήλθες». Και ανεχώρησε δι' άλλης οδού και δεν επέστρεψε δια της οδού δια της οποίας ήλθεν εις Βεθήλ. Κατόκι δε εν Βεθήλ γέρον της προφήτης. Και ήλθαν οι ιοί αυτού και διηγήθησαν προς αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν ο άνθρωπος του Θεού την ημέραν εκείνην εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προς τον πατέρα αυτόν και τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς τον βασιλέα. Και είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτόν: «Δια τίνος οδού ανεχώρησεν? Ήχον δε ιδί οι ιοί αυτού, δια τίνος οδού ανεχώρησεν ο άνθρωπος του Θεού ο ερθόν εξ Ιούδα?» Και είπε προς τους ιούς αυτού: «Ετοιμάσατε μη την όνον». Και ετοίμασαν εις αυτόν την όνον. Και κάθισεν επ' αυτήν και πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Θεού και έβρικε αυτόν καθήμενον υποδρύν. Και είπε προς αυτόν: «Σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού ο ελθόν εξ Ιούδα?» Ο δε είπεν: «Εγώ». Και είπε προς αυτόν: «Ελθέ με τεμού εις την οικίαν και φάγει άρτον». Ο δε είπε: «Δεν δύναμαι να επιστρέψω μετά σου, ουδέ να έρθω μετά σου. Ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδωρ μετά σου εν το τόπο τούτο. Διότι ελαλήθη προς εμέ δια του λόγου του Κυρίου: Μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ εκεί, μη δε επιστρέψεις υπάγον δια της οδού δια της οποίας ήλθες». Είπε δε προς αυτόν: «Και εγώ προφήτης είμαι, καθώς σύ. Και άγγελος ελάλησε προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου λέγον: Επίστρεψον αυτόν μετά σου εις την οικίαν σου, δια να φάγει άρτον και να πει είδωρ. Εψεύστη δε προς αυτόν». Και επέστρεψε μετά αυτού και έφαγε άρτον εν το οίκο αυτού και έπιεν είδωρ. Και ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην τον επιστρέψαντα αυτόν. Και εφώνησε προς τον άνθρωπον του Θεού τον ελθόντα εξ Ιούδα λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή παρήκουσας της φωνής του Κυρίου και δεν εφύλαξας την εντολή την οποίαν Κύριος ο Θεός σου προσέταξεν εισέ, αλλά επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο περί του οποίου είπε προσέ, μη φάγεις άρτον, μη δε πείεις είδωρ, το σώμα σου δεν θέλει εισέλθει εις τον τάφον των πατέρων σου. Και αφού έφαγε άρτον και αφού έπιεν, ετοίμασεν εκείνος την όνον αυτού εις τον προφήτην τον οποίον επέστρεψε. Και ανεχώρησε. Έβρε δε αυτόν λέον καθοδόν και θανάτωσε αυτόν. Και το σώμα αυτού ή το ερημένον εν διωδώ. Ιδεώνος ίστατο πλησίον αυτού και ο λέον ίστατο πλησίον του σώματος. Και ιδού άνδρες διαβαίνοντες είδον το σώμα ερημένον εν διωδώ και τον λέοντα ιστάμενον πλησίον του σώματος. Και ελθόντες απήγγυλα τούτο εν την πόλη, όπου κατοίκει ο προφήτης ο γέρον. Και ότε ήκουσεν ο προφήτης ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού, είπεν, ούτως είναι ο άνθρωπος του Θεού, ως της παρήκουσε της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν ο Κύριος εις τον λέοντα, και διεσπάραξεν αυτόν και θανάτωσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε προς αυτόν. Και ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον, «Στρώσατε εις εμέ την όνα». Και έστρωσαν. Και υπήγε και έβρικε το σώμα αυτού ερημένον εν διωδώ και την όνον και τον λέοντα ισταμένους πλησίων του σώματος. Ο λέον δεν έφαγε το σώμα, ουδε διεσπάραξε την όνον. Και σήκωσεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του Θεού και επέθεσεν αυτό επί την όνον και ανέφερεν αυτόν. Και ήλθεν εις την πόλην ο προφήτης ο γέρον, δια να πενθήσει και να θάψει αυτόν. Και έθεσε το σώμα αυτού εν το τάφο αυτού. Και επένθησαν επ' αυτόν λέγοντες, «Φεύ, αδελφέ μου». Και αφού έθαψεν αυτόν, ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον, «Αφού αποθάνω, θάψατε και εμέ εν το τάφο όπου ετάφει ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατε τα οστά μου πλησίον των οστέων αυτού, διότι θέλει εξάπαντος εκτελεστεί το πράγμα το οποίο εφώνησε δια του λόγου του Κυρίου κατά του θυσιαστηρίου εν Βεθήλ και κατά πάντων των οίκων των υψηλών τόπων, ήτινες είναι εις τας πόλης της Σαμαρίας». Μετά δε το πράγμα τούτο δεν επέστρεψε ο Ιεροβοάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλά έκαμε πάλιν εκ των εσχάτων του λαού ιερείς των υψηλών τόπων. Ως της ήθελε καθιέρωνε αυτόν και έγινε το ιερεύς των υψηλών τόπων. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας εις τον οίκον του Ιεροβοάμ, ώστε να εξολοθρεύσει και να αφανίσει αυτόν από προσώπου της γης. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ι Δέλτα. Κατ' εκείνον των καιρών ιρώστησεν αβιά ο γιος του Ιεροβοάμ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ προς την γυναίκα αυτού, «Σηκώθητη παρακαλώ και μετασχηματίστητη, ώστε να μην γνωρίσω συν ότι είσαι γινή του Ιεροβοάμ», και είπαγε εις Σιλό. «Ιδού εκεί είναι Αχιά ο προφήτης, ως της είπε προς εμέ, ότι θέλω βασιλεύσει επί των λαών τούτων. Και λάβε εις την χείρα σου 10 άρτους και κολύρια και σταμνίων μέλητος, και είπαγε προς αυτόν, αυτός θέλει σι αναγγείλει, τι θέλει γίνει εις το πεδίον». Και έκαμεν ούτως η γηνή του Ιεροβοάμ. Και σηκωθήσα, υπήγε εις Σιλό και ήλθεν εις τον οίκον του Αχιά. Ο δε Αχιά δεν είναι δυνατό να βλέπει, διότι οι οφθαλμοί αυτού ειμβλιώπουν εκ του γύρατος αυτού. Είχε δε υπεί ο Κύριος προς τον Αχιά, «Ιδού η γηνή του Ιεροβοάμ έρχεται να ζητήσει παρά σου λόγον περί του ιού αυτής, διότι είναι άρρωστος. Ούτω και ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτήν, διότι όταν εισέλθει θέλει προσποιηθεί ότι είναι άλλη». Και ως ήκουσεν ο Αχιά τον ήχον των ποδών αυτής, ενώ εισήρχε το εις την θύραν, είπε, «Εισέλθε η γηνή του Ιεροβοάμ, διατί προσποιείσαι ότι είσαι άλλη, αλλά εγώ είμαι Απόστολος προς σκληρών αγγελιών». Είπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «Επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ, και διαρρήξα στην βασιλείαν από του οίκου του Δαβίδ έδωκα αυτήν είσαι, και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ως της εφύλαξε τας εντολάς μου και ως της με οικολούθησεν εξ όλης αυτού της καρδίας, εις το να κάμνει μόνον το ευθέσεν οποιόν, αλυπερεύεις εις το κακόν πάντα όσοι εστάθησαν προτερή σου, διότι πήγες και έκαμες εις σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, δια να με παροργήσεις και με απέρριψας ο πίσω της ράχης σου. Δια τούτο ιδού θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβάμ τον ουρούντα εις των τείχων, των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ, και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου του Ιεροβάμ, καθώς σαρώνει της την κόπρον έως σου εκλείψει. Ώστις εκ του Ιεροβάμ αποθάνει εν τη πόλη, οι κίνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Διότι ο Κύριος ελάλησε. Συ λοιπόν σηκωθήσα ύπαγε εις την οικία σου. Ενώ οι πόδες σου εμβαίνουσιν εις την πόλη, το πεδίο θέλει αποθάνει. Και θέλει πενθήσει αυτό πάσο Ισραήλ, και θέλουσι ενταφιάσει αυτό. Διότι αυτό μόνον εκ του Ιεροβάμ θέλει ελθεί εις τον τάφον, επειδή εν αυτό ευρέθη τι καλόν ενώπιον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν το οίκο του Ιεροβάμ. Και θέλει αναστήσει ο Κύριος εις σε αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ, ώστι θέλει εξολοθρεύσει τον οίκον του Ιεροβάμ την ημέραν εκείνη. Αλλά τι, τώρα μάλιστα. Και θέλει πατάξει ο Κύριος τον Ισραήλ, ώστε να κινείται ως κάλαμος εν το ύδατι, και θέλει εκριζώσει τον Ισραήλ εκ της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν έδωκε εις τους πατέρας αυτών, και διασκορπίσει αυτούς πέραν του ποταμού. Επειδή έκαμον τα άλση αυτών, δια να παροργήσωση των Κύριων. Και θέλει παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβάμ, ώστις ημάρτησε και ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και σηκώθη η γηνή του Ιεροβάμ και ανεχώρησε και ήλθεν εις Θερσά. Καθώς αυτή επάτησε το κατόφλιον της θύρας του οίκου, απέθανε το παιδί. Και έθαψαν αυτό και επένθησεν αυτό πάσο Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του προφήτου. Εδε λοιπέ των πράξεων του Ιεροβάμ, πως επολέμησε και την τρόπο ευασίλευσεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και η μέρα τα οποία σε βασίλευσεν ο Ιεροβάμ ήσαν 22 έτη. Και εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ναδάβ, ο γιος αυτού. Ο δε Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντος, εβασίλευσεν επί τον Ιούδα. 41 έτους ήτο ο Ροβοάμ ότε έγινε βασιλεύς, και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποία ο Κύριος έκλεξεν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Έπραξε δε ο Ιούδας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρόξηναν αυτόν εις ζηλοτυπίαν με τας αμαρτίας αυτών, τας οποίας ημάρτησαν υπέρ πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτών. Διότι και αυτοί οκοδόμησαν εις εαυτούς τόπους υψηλούς και έκαμον αγάλματα και άλση επί παντός υψηλού λόφου και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Ήσαν δε έτη εν τη γη και σοδομείται. Και έπρωτον κατά πάντα τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και εν το 5ο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, ανέβη Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, εναντίον της Ιερουσαλήμ, και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως, τα πάντα έλαβεν. Έλαβεν έτη πάσας τας χρυσάς ασπίδας, τας οποίας έκαμεν ο Σολομών. Και αντί τούτον ο βασιλεύς Ροβάμ έκαμε χαλκίνας ασπίδας και παρέδωκεν αυτάς εις τας χείρας των αρχόντων των δορυφόρων ή την εσεφύλατον την θύραν του οίκου του βασιλέως. Και ότο εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου, εβάσταζον αυτάς οι δορυφόροι. Έπειτα επανέφερον αυτάς εις το οίκημα των δορυφόρα. Εδέ λοιπόν των πράξεων του Ροβοάμ και πάντα όσα έκαμε, δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Ήτο δε πόλεμος αναμέσων Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας. Και κοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Ναάμα η Αμμονίτης. Εβασίλεσε δε ανταυτού Αβιάμ ο γιος αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Μη Δέλτα. Ο λόγος ο γινόμενος προς τον Ιερεμίαν περί πάντων των Ιουδαίων των κατοικούντων εν τη γη της Αιγύπτου, των κατοικούντων εν Μιγδόλ και εν Τάφνης και εν Νόφ και εν τη γη Παθρός, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Σεις είδετε πάντα τα κακά τα οποία έφερα επί την Ιερουσαλήμ και επί πάσας τας πόλης του Ιούδα. Και ιδού αυτε έρημη την σήμερον και δεν υπάρχει ο κατοικών εν αυτές, εξαιτίας της κακίας αυτών, την οποίαν έπραξαν δια να με παροργήσωσιν, υπάγοντες να θυμιάζωσιν και να λατρεύωσιν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν αυτοί, σεις ουδέ οι πατέρες σας. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, «Μη πράτετε το βδελιρόν τούτο πράγμα το οποίον μισώ». Αλλά δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών για να επιστρέψωσιν από τις κακίας αυτών, ώστε να μη θυμιάζωσιν εις άλλους θεούς. Δια τούτο εξεχήθη η οργή μου και ο θυμός μου και εξεκάφθη εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημοι, άβατοι, ως την ημέραν ταύτην. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί σεις πράτετε το μέγα τούτο κακόν εναντίον των ψυχών σας, ώστε να αφανίσετε αφημών, άνδρα και γυναίκα, νήπιον και θυλάζων, εκ μέσου του Ιούδα, δια να μη μείνει εις εσάς υπόλοιπον. Παροργίζοντες με δια των έργων των χειρών σας, θυμιάζοντες εις άλλους θεούς εν τη γη της Αιγύπτου, όπου ήλθετε να παρικήσετε εκεί, ώστε να αφανίσετε εαυτούς και να γίνετε κατάρα και όνειδος μεταξύ πάντων των εθνών της γης, μήπως ελισμονήσατε τας κακίας των πατέρων σας και τας κακίας των βασιλέων του Ιούδα και τας κακίας των γυναικών σας και τας κακίας σας και τας κακίας των γυναικών σας, τας οποίας έπραξαν εν τη γη του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, δεν εταπεινώθησαν έως της ημέρας ταύτης. Ουδέ εφοβήθησαν, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο μου και εν της διατάγμασή μου, τα οποία έθεσα ενώπιον σας και ενώπιον των πατέρων σας. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον ημών εις κακών και δια να εξολοθρεύσω πάντα τον Ιούδαν. Και θέλω λάβει τους υπολείπους του Ιούδα, ή την εστίσαν το πρόσωπον αυτών εις το να υπάγωσιν εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, και θέλουσι καταναλωθεί πάντες εν τη γη της Αιγύπτου. Θέλουσι πέσει εν μαχαίρα, θέλουσι καταναλωθεί εν πίνη. Από μικρού έως μεγάλου, εν μαχαίρα και εν πίνη θέλουσι αποθάνει. Και θέλουσιν είστε εις βδέλυγμα, εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος. Διότι θέλω επισκεφθεί τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, ως επεσκέφθην την Ιερουσαλήμ εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό. Και ουδείς εκ των υπολείπων του Ιούδα, των απελθόντων εις την γη της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλει εκφύγει ή διασωθεί, δια να επιστρέψει εις την γη του Ιούδα, εις την οποίαν αυτοί έχουσι προσιλωμένην την ψυχήν αυτών, δια να επιστρέψωσι να κατοικήσωσιν εκεί. Διότι δεν θέλουσιν επιστρέψει, ή μη ή διασεσωσμένη. Και πάντες οι άνδρες, οι γνωρίζοντες ότι οι γυναίκες αυτών εθυμίαζον εις άλλους θεούς, και πάσε οι γυναίκες επαρεστώσε, σύναξης μεγάλη και πάσο λαός, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου, εν Παθρός, απεκρίθησαν προς τον Ιερεμίαν λέγοντες «Περί του λόγου τον οποίον ελάλησας προς ημάς εν ονόματι Κυρίου, δεν θέλομεν σου ακούσει, αλλά θέλομεν εξάπαντος κάμνη παν πράγμα εξερχόμενον εκ του στόματος ημών, δια να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, καθώς εκάμνομεν ημείς και οι πατέρες ημών, οι βασιλείς ημών και οι άρχοντες ημών εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, και εχορταίνομεν άρτον και διεκείμεθα καλός και κακόν δεν ευλέπομεν. Αλλά φότου επαύσαμεν θυμιάζοντες εις την βασίλισσαν του ουρανού και κάμνοντες σπονδάσεις αυτήν, εστερήθημεν πάντων και κατηναλώθημεν εν μαχαίρα και εν πίνη. Και ό,τι εμείς εθυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και εκάμνομεν σπονδάσεις αυτήν, μήπως άνευ των ανδρών ημών εκάμνομεν εις αυτήν πέματα για να προσκυνόμεν αυτήν και εκάμνομεν εις αυτήν σπονδάς. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών, προς άνδραστε και γυναίκας, και προς πάντα των λαών τους αποκριθέντας προς αυτόν ούτο λέγον. Μήπως το θυμίαμα το οποίον εθυμιάζεται εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, σεις και οι πατέρες σας, οι βασιλείς σας και οι άρχοντές σας, και ο λαός του τόπου, δεν ενθυμήθη αυτό ο Κύριος και δεν ανέβη στην καρδίαν αυτού, ώστε ο Κύριος δεν ειδυνήθη πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελυγμάτων τα οποία επράτετε, όθεν η γη σας κατεστάθη ερήμωσης και θάμβος και κατάρα, άνευ κατοίκου, ως την ημέραν ταύτην. Επειδή εθυμιάζετε και επειδή ημαρτάνετε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν του Κυρίου, ουδέ περιεπατήσατε εν τον νόμο αυτού και εν της διατάγμασιν αυτού και εν της μαρτυρίης αυτού, δια τούτο συνέβη εις εσάς το κακόν τούτο ως την ημέραν ταύτην. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών και προς πάσας τας γυναίκας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου πας ο Ιούδας ο εν τη γη της Αιγύπτου. Ούτως ελάλησεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, «Σεις και οι γυναίκες σας, και ελαλήσατε δια του στόματός σας, και εξετελέσατε δια της χειρός σας, λέγοντες, θέλομεν εξάπαντος εκπληρώσει τα ζευχάς ημών, τας οποίας ευχήθημεν, να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμνομεν σπονδάσεις αυτήν. Εξάπαντος λοιπόν θέλετε εκπληρώσει τα ζευχάς σας, και εξάπαντος θέλετε εκτελέσει τα ζευχάς σας. Δια τούτου ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, πας ο Ιούδας, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου. Ιδού όμως εις το όνομά μου το Μέγα, λέγει Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θέλει ονομαστεί πλέον εν το στόματι ουδενός ανδρός του Ιούδα, καθόλην την γη της Αιγύπτου, ώστε να λέγει «Ζή Κύριος ο Θεός». Ιδού εγώ θέλω επαγρυπνή επ' αυτούς εις κακών και ουχή εις καλών. Και πάντες οι άνδρες του Ιούδα ή εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι καταναλωθεί εν μαχαίρα και εν πίνη έως σου εκλείψωσιν. Ιδέ διασεσωσμένη από της μαχαίρας, ο λίγη των αριθμών, θέλουσιν επιστρέψει εκ γης Αιγύπτου εις γην Ιούδα. Και πάντες οι υπόλοιποι του Ιούδα, οι απελθόντες εις την γην της Αιγύπτου, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι γνωρίσει τίνος ο λόγος θέλει πληρωθεί, ο εμός ή αυτόν. Και τούτο θέλει είστε σημείον εις εσάς, λέγει Κύριος, ότι εγώ θέλω σας τιμωρήσει εν το τόπο τούτο, δια να γνωρίσετε ότι οι λόγοι μου, θέλου συνεξάπαντος, πληρωθεί εναντίον σας εις κακόν. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον Φαραώ Ουαφρή, βασιλεία της Αιγύπτου, εις την χείρα των εχθρών αυτού και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθώς παρέδωκα τον Σεδεκίαν, βασιλέα του Ιούδα, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλείος της Βαβυλώνος, του εχθρού αυτού, και ζητούντος την ψυχήν αυτού.
3: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η, Κεφάλαιο 3. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει ε αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πας όστις πράττει την αμαρτίαν, πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη, δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πας όστις μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν, ουδέ εγνώρισεν αυτόν. Τεκνία, ας μην σας πλανάμι δεις. Όστις πράττει την δικαιοσύνην, είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Όστις πράττει την αμαρτίαν, είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πάσος της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό, και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει την δικαιοσύνην, δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής, να αγαπόμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και γιατί έσφαξαν αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπόμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Πας ώστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος, δεν έχει η ζωή αιώνιον, μένουσαν εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και εκλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπόμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Και ώστις φυλάτητας εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα, να βλέπουμε από το βιβλίο της Α' Βασιλέων, το 8ο κεφάλαιο, την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας αφού έκανε τα εγκαίνια του ναού. Και το θέμα μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο να δούμε την ιστορία σαν ιστορία. Αλλά το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε». Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από το Θεό όσο θέλεις να δεχτείς. Και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν τον χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοι. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέησιν αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας, το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Μωυσής, τότε στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σας για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρνετε όσα εγώ προστάζω σε εσάς, ολοκαυτώματα, θυσίες, τα δέκατα, τις υψούμενες προσφορές των χειρών σας και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο δεύτερο εδάφιο. Λέει, θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριε το Θεό σου, πρόβατο και βούν, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος, για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος. Αμήν. Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε. Και λέει στην Αποκάλυψη 22.4, διαβάζω, λέει, και θέλω συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτό. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά Του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Άλφα Βασιλέων στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος». Λέει, κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς το ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς. Αμήν. Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις και να κάνεις κρίση. Λέει να δικαιώσεις τον δίκαιο ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33 λέει όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του γιατί αμάρτησαν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και ξαναφέρει τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά του και τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ. Η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβριχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβριχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα. Και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υποπαντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος αδερφή είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, Και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει, λέει. Τι θα κάνει? Θα τους φέρει πίσω. Και λέει ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς? Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρελές, ο Θεός να μην μ' ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει? Εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει? Και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ. Ξηρασία ήρθε. Πείνα ήρθε. Εχμαλωσία ήρθε. Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή? Και λέει στο 41, και τον ξένον ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου. Διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχείο να σου τον εξεπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσαν εκ του ουρανού για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή? Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφοί. Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε Σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε το 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρόντων, των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασες στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. Με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία, ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά, είναι η σφραγίδα ότι, κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου, και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω και είμαι εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή εις ήλθες των οίκων αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού, καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε, και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους, λέει, απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου, όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Αμήν. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς, είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία, και ξέρεις ότι όταν στραφείς τον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο 2ο κεφάλαιο, διαβάζω στο 6ο εδάφιο, λέει, κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου, διαπαντός. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου, ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, θυμήθηκα τον Κύριο, και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου. Λέει στο 9, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε, μεταφωνείς ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα. Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι, αδερφοί, αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει όταν ζητήσουν? Θα τους βγάλει. Θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δικός Του. ανήκει σε εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει. Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν και στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάστε την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον Νίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. Ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά του, να σε γεμίσει με την παρουσία του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή. Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του, γεμάτοι με τη δόξα του, γεμάτοι με τη φωτιά του. Και αυτό πασχίζει το πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσε τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος φέρνει μέσα στο λαό του, όσοι ακούνε το λόγο του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε. Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδελφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής. Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιής αυτοί που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου, τι

Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί, όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν με τον Έσδρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν ήταν την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός από την αρχή είχε δει και λέει, «Τις μεταξύ σας έμεινε», λέει ο Αγκαίος, «ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας όσου δεν συγκρινόμενος προς εκείνον». Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον οίκο, τον ναό? Πώς τον έβλεπαν, τι λέει? Όσου δεν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει, σιγά τώρα η εκκλησία. Όσου δεν. Και λέει στο 7 εδάφιο. «Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, «Εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο». Στο 9, «Η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη». Στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Σε αυτό το ναό, αδερφοί, που τον έβλεπαν και στους οφθαλμούς τους ήταν σαν ουδέν, δεν υπήρχε καταρχήν κυβωτός της Διαθήκης μας. Την κυβωτό της Διαθήκης την πήρε ο Ιερεμίας, για να μην πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων όπως έπεσαν όλα τα υπόλοιπα, και έρχονται τώρα, χτίζουν ένα ναό στον οποίο δεν είναι μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Και ορισμένοι τον έβλεπαν και λένε είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε και εμείς και λέμε, αυτή είναι η εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι? Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν, λένε, και να είναι σαν ουδέν, αλλά ο Κύριος τι βλέπει? Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος? Λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Οι Απόστολοι, η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς, γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δεις το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δεις ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Αμήν. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού». Αμήν. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λέγανε, το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος,

0: Έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδερφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λήθη ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο, και οικοδομεί τον οίκο του. Οικοδομεί την εκκλησία του. Θα φτιάξει όλο το σπίτι του Θεός. Και τότε είναι που ο Θεός θα έρθει να πάρει την εκκλησία. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κομμάτι του οίκου του εδώ πρέπει να δώσουμε όλο μας το είναι, όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ενέργεια, ώστε ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ να το κάνει. Να το κάνει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου?
2: Η αγάπη.
1: Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονίσει την αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους άμα δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη. Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία στις μέρες μας. Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο. Για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να μας χρησιμοποιήσει.
2: Αμήν.
1: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσου δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυση. Βέβαια, Το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει, σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό όλο γίνεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, Β 7, «Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη. Αμήν. Λέει στις Πράξεις κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. «Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας». Βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις? Να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το αρκάδι. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Ο πατέρας μου άρχισε να τις φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια. Ήταν βέβαια 40 χρονών τότε. Και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς. Την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρεφείς μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
2: Αμήν.
1: Αναστάτωση. Αμήν. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό? Να διαβάσω λίγο. Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. 1, 2, 3. Τελικά ο λύκος έγινε αρνάκι.
2: Αμήν.
1: Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει «και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών». Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει «και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη». Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. «Και θα εμπλήσω», λέει, «τον οίκο τούτο δόξας». Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, «η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη». Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης? Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε τον ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική, λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία, θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα, γιατί είμαστε η νύμφη του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαής Α20. Δια του Χριστού να συνδιαλλάξει, δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? Για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι? Να το κάνει τι? Μόνο μπορούσε να το βάζει στο ενίκιο. Τι να το κάνει? Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι δεν θέλει να έχουμε σπίτι. Αλλά θέλει να σου δείξει ότι, κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για το ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου. Μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου. Ταπεινώσω στην εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος του Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει? Τι λέει? Θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου, με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθά ανοιχτά και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να σου το απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα, ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε εμάς, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα, να τη δούμε. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερος. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία, και τον χρησιμοποίησε να κάνει, να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω, να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα σάρετα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση της αμαρτίας μου? Και ρωτάω, βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού? Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος? Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ, μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλο. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Αμήν. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει, θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη, τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Για τον άνδρα της.
2: Αμήν.
1: Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι της ζωής μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας, που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν, τα βαρύδια, ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαευώδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται όσου δεν είναι, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε. Που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου. Που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε. Που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλει και το ενεργήνει Σου. Εντονόματι Σου το ζητάμε. Εντονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.